0: 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι, τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
2: Ναι.

0: σεξε χωρίζει. Δε μα σεξε χωρίζει. Ο μοίρας έχει 8 πανιά και ρόδα και γυρίζει. Θεριό με 10 κεφάλες. Δε μα σεξε χωρίζει. Δε μα σεξε χωρίζει.
1: Ακούτε Κρήτη FM, το ραδιόφωνο της κρητικής μουσικής παράδοσης.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 81.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κριτικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Τέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974 760 708.
6: Καπρίς. Κριτικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι
9: αλουμίν.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες.

0: Κρήτη FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου. Αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμάνης.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Αγγίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Όπως πάντα.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
15: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
16: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
17: 6974 760 708.
16: Καπρίς. Κριτικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
17: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
15: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
18: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξε.

Ακούσαμε το τραγούδι «Πάντα θλιμμένη χαραυγή» από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μουσική παραδοσιακή και σε διασκευή του Αντώνη και Μιχάλη Φραγκεδάκη. Στους στίχους, ο Αντώνης και Μιχάλης Φραγκεδάκης από το 2000.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
3: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει

0: μιλήσει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. Profrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Profrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
1: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
1: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
2: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
1: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
2: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
1: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν και πιάσα το δοξάρι, τα πάθη μου να τα ραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.

Ένα πάτημα την άδεια βάσανα κι άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του Ντονιά έγινα κλήρον όμως.

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζό στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Menexedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
8: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
9: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
10: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Μπράβο σε.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
2: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
2: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
2: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
2: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
2: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
2: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
12: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
11: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμιτικό κρασί και

0: Μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Η πρώτη καλημέρα με τον Γιώργη Νταγάκη. Ακολουθάτε!

0: Χριστός Ανέστη και πολύ πολύ καλημέρα σας. Παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι Τετάρτη και 13 του Μάη του 2026. Και σήμερα θα κάνουμε παρέα Σάμετς 11. Όλα σεξι λέει και όποιος αντέξει. Που κολλά αυτό, ξέρω εγώ που κολλά. Κολλά ή δεν κολλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο που καταχτυπά από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Πάμε να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν ταυτόχρονα την εκπομπή μας και κάνουν τη φωνή μας, τη μουσική μας, την αισιοδοξία μας να ακούγεται δυνατά και πεντακάθαρα στα πέρατα του κόσμου. Εκτός από τον Κρήτη FM στο λεκανοπέδιο της Αττικής ακουγόμαστε φίλες και φίλοι δυνατά και πεντακάθαρα στην Κρήτη μας από το ράδιο Φάρος στους 91.8 που εκπέμπει από τα Χανιά. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Κατσαρό. Ακουγόμαστε επίσης δυνατά και πεντακάθαρα στην Κρήτη μας και από το ράδιο Μεγαλόνισσος που εκπέμπει από το Ρέθεμνος στους 89.8. Να στείλω την καλημέρα μου στο Νίκο τον Καλονάκη. Επίσης, ακουγόμαστε στη Σαντορίνη και σε όλες τις Κυκλάδες από το ράδιο Αποσπερίτης του Στάθη του Αρβανίτη. Καλημέρα Στάθη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Επίσης, από την πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Γκρασανάκη. Η φωνή μας φτάνει μέχρι το Σίδνεϊ της Αυστραλίας μέσα από το ράδιο Γέφυρα του Οδυσσέα του Πλατήραχου. Εδώ λέμε καλό απόγευμα γιατί στο Σίδνεϊ τώρα τα ρολόγια δείχνουν 3 και 4 το απόγευμα. Και βέβαια φίλες και φίλοι από το www.kritefm.com ακουγόμαστε ίντερνετικά σ' ολάκερο τον πλανήτη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην αγαπημένη μας Άντζη Σαραβελάκη που είναι καθοδόν για το γραφείο της εκεί στο Δήμαρχείο του Αγίου Δημητρίου. Και μην ξεχνάτε, το έχουμε πει ότι το ερχόμενο Σαββάτο έχουμε φίλες και φίλοι μια ξεχωριστές εκδηλώσεις μάλλον εκεί στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου που τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη με διήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης. Θα είναι εκεί όλα μια χαρά. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής όπως τα λέμε κάθε μέρα στις εκδηλώσεις. Απλά να υπενθυμίσω ότι έχουμε και συναυλία κριτικής και όχι μόνο μουσικής, αφού θα είναι η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με το Δήμο του Αγίου Δημητρίου. Να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα στον καλό μας φίλο, το Μένιπο, το Ζαφυριάδη. Αυτό το Σαββάτο θα είναι οι εκδηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο, 16 του μήνα. Πόσες έχει το Σαββάτο, για να δούμε. 16 έχει Δήμητρα, ναι, πότε μου πέρασε ο μήνας. Λοιπόν, 16 του μήνα λοιπόν, τιμούμε τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη. Λοιπόν, άλλο, πάμε παρακάτω, πάμε να πούμε και για το Σύλλογο Κρουσανιωτών της Αθήνας που διοργανώνει το διαγωνισμό Μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, ο οποίος είναι σε εξέλιξη φίλες και φίλοι και μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή θα μπορείτε να στέλνετε τις μαντινάδες σας στο email krousaniotesathinas@gmail.com. Την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου, που είναι στον Οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες, ενώ την ίδια μέρα, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος θα γιορταστεί και η επέτειος της μάχης της Κρήτης, μία ομιλία από τον Άβαρχο εν αποστρατεία Γιώργο Λεμονάκη, και θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα του Μανώλη Βλαχάκη και του Μάριου Λαγουδάκη. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο, τον Γιάννη, το Βουλγαράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, πω, πω, πω, πω. Τι γίνεται εδώ στην παγώνα μας, στην Αρχόντισσα, στο Άνω Βαλσαμόνερο, στον Νίκο τον Κουλούρη, που λέει καλημέρα και από την Τσεχία, Γιώργη μας. Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα στην Ευαγγελία την Παραδεισά που λέει Χριστός Ανέστη, όλα να πάνε καλά και σήμερα, Αγίας Γλυκερίας, βοήθειά μας, ναι, βοήθειά μας, Ευαγγελία και Ιωακήμ Παραδεισάς. Καλημέρα στο Γούδουρα της Σιτίας, εκεί στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή εκπομπή με υγεία την αγάπη μας από το Γούδουρα. Νίκο Νικίδη, καλή σου μέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλημέρα και στην Αναστασία μας, την Αναστασία την Παλαιάκη, που λέει καλημέρα Γιώργο μου και σε όλους τους ακροατές μας. Έχουμε εκλογές στην Παγκρίτιο, Αναστασία. Ε? Ναι, σήμερα θα έχουμε και, πώς το λένε, και ρεπορτάζ, είδα εδώ στην εφημερίδα Πατρίς που εκδίδει ο Κώστας ο Ξυλούρης στο Ηράκλειο. Και έχει ένα αφιέρωμα στον υποψήφιο πρόεδρο, το Μανώλη το Φωτάκη. Θα τα πούμε μετά στα πρωτοσέλιδα των κριτικών και των αθηναϊκών εφημερίδων. Για την Παγκρίτιο, μια και λέμε και τις εκλογές, κυοφορείται ακόμη η τρίτη υποψηφιότητα. Εκομποδέσαν οι κλωστές και σπάσανε το χτένι ή δεν το σπάσαν ακόμη. Πάντως η τρίτη υποψηφιότητα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Και όταν επικοινωνώ εκεί με τους υπεύθυνους μου λένε αύριο, αύριο, αύριο λοιπόν, Πέμπτη, θα δούμε εάν τελικά θα υπάρχει και τρίτη υποψηφιότητα στην Παγκρίτιο Ένωση. Και εννοώ, επειδή εμείς εδώ δεν λέμε τα, λέμε τα πράγματα με το όνομά του, την υποψηφιότητα του Μανώλη του Σφακιανάκη. Μέχρι τώρα είναι δεδομένη η υποψηφιότητα της νυν Προέδρου της Ρένας της Βασιλάκη και του Μανώλη του Φωτάκη, που ήταν πρωτοβουλία του Κώστα του Ξυλούρη, που τελικά κατάφερε και μπράβο του να κατεβάσει το Μανώλη το Φωτάκη σαν υποψήφιο πρόεδρο στην Παγκρίτιο Ένωση, και να, τον, να δούμε και τα ψηφοδέλτια όταν θα βγούνε, να δούμε ποιοι είναι. Πάντως είναι η χαρά του δημοσιογράφου να υπάρχουν πολλές υποψηφιότητες, να γίνεται τζερτζελές ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς η Παγκρίτιος ήταν, είναι και θα είναι το κορυφαίο κριτικό πολιτιστικό σωματείο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλο τον κόσμο. Το κορυφαίο, γι' αυτό γίνεται και αυτός ο τζερτζελές. Βέβαια, άμα ανελείπανε τα κόμματα, όχι ότι τα κόμματα πάνε και βρύνουν την Παγκρίτιο, οι υποψήφοι πάνε και βρύνουν τα κόμματα. Ναι, έτσι πάει η δουλειά. Σιγά τώρα κοντζάμ κόμματα, τώρα κομματάρες που έχουμε, να μην ασχοληθούν με την Παγκρίτιο. Τέλος πάντων, δικό τον θέμα είναι. Εμείς να πούμε την καλημέρα μας στο Στέλιο το Βερικάκι. Καλημέρα Γιώργη, καλή εκπομπή. Καλημέρα στη Μεθοδία μας, τη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη, που δεν γιόρταζε εχθές. Καλημέρα. Πού πάμε τώρα, πού πάμε, στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, στο Γιάννη τον Γκελάκη που λέει καλημέρα στην παρέα. Φίλε Γιώργη, ευχαριστώ για τη διεύθυνση του διαγωνισμού. Τις έστειλα χθες τις μαντινάδες στους Κρουσανιώτες, μάλιστα. Καλημέρα στο Γιώργη τον Βογιατζάκη. Γιώργη, δεν θα πέψεις εσύ μαντινάδες στις Κρουσανιώτες? Ναι, να πέψεις εσύ. Καλημέρα στον Αντώνη τον Νεωνάκη, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στις μερακλίνες κοπελιές. Καλώς στην την Κωνσταντίνα μας και τη Μιχαέλα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλα, έχουμε άλλα εδώ. Α, το Χρήστο τον Γεωργόπουλο. Το Νίκο τον Κάτσι Κανδαράκη. Και την Παγώνα. Την είπαμε την Παγώνα μας. Εδώ έχουμε και το Μανώλη το Σταματάκη. Είναι λέει ο Μανώλης ο Σταματάκης. Ναι, παλιός. Εκεί στο ταχυδρομείο είμαστε παλιά. Ναι, με το Μανώλη το Σταματάκη. Τι είπαμε, είπαμε, όλους τους είπαμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής, που και σήμερα είναι πλούσιο, γιατί έχουμε και χαρές και λύπες στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη 13 του Μάη του 2026, είμαστε στην 20η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 133 μέρες και απομένουν ακόμη 232. Καλώς και την αρετή μας. Η αρετή είναι ο Νάκη που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο ήλιος βγήκε 6 και 17. Θα μας αποχαιρετήσει 8 και 27. Σελήνη 26 ημερών. Στο δαχτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονό αριθμό, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 18 βαθμοί Κελσίου, 21 έχουμε στο Ρέθυμνο, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, και 23 στον Άγιο Νικόλαο, 18 έχουμε στο Εύανδρο και Παρίσι του Γιώργου του Βιτόρου, 20 έχουμε στην Παλιόχωρα του Μανώλη του Χάλα Κατεβάκη, και 19 στα Κυριακοσέλια του Μιχάλη του Κουράκη, 20 στο Σπύλι της Αρετής της Νεονάκη, 20 και στο Αυρακόντε του Διαμαντή του Φουκαράκη, και 19 στον Αχεντριά του Νικήτα του Φιλιππάκη. Καλημέρα Νικήτα. Στο Θραψανό του Νίκου του Κωστάκη έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου, και στους Άγιους 10 του Κουρσάρου έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου. Καλώς και τη Μαρία την Περάκη, την αδερφή του Τάσο, την κόρη του Γεράρχο. Καλημέρα Μαρία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Στη χώρα Σφακίων έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου, στα Ζωνιανά 21, στην Ιερά Πέτρα 21, 23 στον Ηρωικό Άγιο Μάμα και στις κορφές Μαλεβιζίου, 20 στην Μαρτυρική Κάντανο, 22 στη Σιτία, 19 στη Σαντορίνη, 5 στο Μόναχο, 19 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που άκουσον βρέχει τώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μάλιστα, πάμε και στο εορτολόγιο. Γλυκερίας Μάρτυριος Τεργίου Ομολογητού Παυσικάκου Οσίου. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, ο Σέργιος, η Σεργία και η Σεργιανή. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχετε κάποιο λόγο να γιορτάζετε σήμερα.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στο Μάνο τον Μπηγιάκη και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Και να πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ανέχομαι? Πώς λέμε το ανέχομαι στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτήμητο, τον πολύτιμο, και τον λέμε μάλαμα. Αυτός είναι, λέει, άνθρωπος μάλαμα. Έτσι τον λέμε, τον ανεκτήμητο, τον πολύτιμο. Σήμερα ρωτούμε πώς λέμε το ανέχομαι. Όχι, όχι Γιώργη Ταχμιτζάκη, δεν το λέμε αγαντάρο, όχι. Από α ξεκινά, αλλά δεν είναι αυτό. Για να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα μας πει πώς λέμε τη λέξη ανέχομαι. Ούτε νταγιαντό είναι, ούτε νταγιαντό. Λοιπόν, μέχρι να το βρείτε, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα και μοναδικό Μανώλη Αλεξάκη να μας πει το φτωχό ψαρά.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μικρός πάντα.
1: Ο μικρός?
2: Στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι?
1: Κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό, στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25, στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
10: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
12: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
13: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
0: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
12: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
14: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
15: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
14: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
16: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
16: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Με χαρά λαμπογαργανουράκι και το ξένο στρατιώτη μπήκαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάμε γρήγορα γρήγορα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ανέχομαι. Μωρέ, δεν την έχει βρει κανείς μέχρι τώρα. Τόσο δύσκολο είναι. Το ανέχομαι, πώς το λέμε. Από το α ξεκινά η απάντηση. Από το α, χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτήμητο, τον πολύτιμο και τον λέμε μάλαμα.
1: Κρήτη μου όμορφο νησί με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.
0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο Ρέθυμνο, στο πανέμορφο Ρέθυμνο, στο καταπράσινο Ρέθυμνο, τη Στεφανία μας, τη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, να κάνει τη δική της παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα όπως κάνει κάθε Τετάρτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στεφανία μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα σε όλους σας. Συνεφιασμένο Γιώργο το Ρεθυμνάκι μας σήμερα, συνεφιασμένο.
0: Γιατί όμως συνεφιάζεις το Ρέθυμνο, έπρεπε να έχει ήλιο όλη μέρα κάθε μέρα.
2: Σήμερα πάντως είναι εμουτρωμένος, δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, εμούτρωσε, ο Θεός κατέιντα πάθεν γι' αυτό. Ο Θεός κατέιντα προβλήματα έχει, άστα.
2: Πάντως Γιώργο το Ρέθυμνο είναι ζωή, είναι πολιτισμός, είναι τέχνη, είναι φιλότιμο, είναι ομορφιά. Και αυτό το λάβαμε όλοι μας εχθές το βράδυ Γιώργο και με αυτό ναι. Θα ξεκινήσω στην πλατεία ναι. Μικρασιατών. Είχε έρθει η Εθνική Λυρική Σκηνή, ναι. Ο Παντελής ο Θαλασσινός, ναι. Και δύο χοροδίες από το Ρέθυμνο, από εδώ η δικιά μας, η Δημοτική, με την Ισιδώρα Χαλκιαδάκη και από τα Χανιά. Και μιλάμε, περάσαμε μια καταπληκτική βραδιά, αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Οχο, μάλιστα.
2: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, ενθουσιαστήκαν όλοι, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
2: Και συνεχίζεται 16 Μαΐου. 8.30 ώρα στο Οδείο Ρεθύμνου, στον Πανεύσο, τον Παντελή Πρεβελάκη.
0: Λέει τώρα το Σαββάτο.
2: Ναι, θα γίνει μια παραγωγή πάλι από την Εθνική Λυρική Σκηνή με αφιέρωμα στο Μεγάλο Ροδινό.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτή αξίζει να την παρακολουθήσουμε.
0: Βέβαια.
2: Γιώργο, χάνεται που δεν είστε εδώ, γιατί τώρα το Ρεθύμνο αρχίζει συνέχεια και τώρα έφτιαξε και λίγο ο καιρός, συνέχεια εκδηλώσεις. Δεν πλήττει κανείς μας. Μόνο να έχεις χρόνο και να πηγαίνεις παντού. Είναι υπέροχα.
0: Πάντως θέλω να σου πω ότι αν το Ρέθυμνο έχει εκδηλώσεις και το καταλαβαίνω ότι πράγματι γίνονται πολλές εκδηλώσεις και όχι μόνο στο Ρέθυμνο, σε όλους τους νομούς της Κρήτης, αυτά που κάνουν εδώ οι κριτικοί της Αττικής, της Αθήνας, νομίζω ότι δεν γίνονται πουθενά. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα έχουμε 15 εκδηλώσεις. 15 ναι. Εκδηλώσεις Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Λέγω, ίσως είναι πιο κριτική και από εμάς, θα έλεγα.
0: Ναι, έτσι. Ναι, είμαστε δύο φορές κριτικοί, ναι, γιατί υπάρχει ναι. Η νοσταλγία. Νοσταλγούμε τον τόπο μας και γι' αυτό έτσι. Είμαστε δύο φορές κριτικοί. Μάλιστα.
2: Σας χρωστάω, πριν ξεκινήσω, αν προλάβουμε το ρηπορικό μας, σας χρωστάω μία ρήμα για τη γιορτή της μάνας που πέρασε την Κυριακή και θα ήθελα να την πω.
0: Να την πεις ίδια τώρα να την πεις, βεβαίως. Τι λες
2: τώρα. Την έχω γράψει εγώ και είχα ακούσει μια ιστορία, δεν ξέρω κατά πόσο, δεν νομίζω είναι μύθος, αλλά αναπαραστά ακριβώς την αγάπη της μάνας προς τα παιδιά της. Και λέει λοιπόν,
0: ναι.
2: Γιος ερωτοχτυπήθηκε, έχασε τα μυαλά του. Για κόρη όμορφη πολύ χτυπάει η καρδιά του. Της λέει, είσαι το φως των αματιών και τη ζωή ελπίδα. Είσαι ο ήλιος ο ζεστός μετά από καταιγίδα. Στα μάτια σου συνάντησα το νόημα του κόσμου και από όταν σε αντίκρισα εσύ είσαι ο άγγελός μου. Πες μου αγάπη μου γλυκιά τι δώρο να σου φέρω. Ο μπρος στα πόδια σου με μιας εγώ θα σου προσφέρω. Και αυτή του λέει αυτό που θέλω αγάπη μου δύσκολο να μου δώσεις και αν το κάνεις σύντομα μπορείς να μετανιώσεις. Το δώρο που ζητώ εγώ είναι πολύ μεγάλο μα είναι το ωραιότερο στον κόσμο δίχως άλλο. Και τη λέει μα τι είναι αυτό που πεθυμάς και δεν το ξεστομίζεις. Θα κάνω το χατήρι σου και ό,τι εσύ νομίζεις. Και εκείνη, συγγνώμη, πάρ την καρδιά τη μάνα σου και φέρ την μπροστά μου. Να αγκαλιάσει η ψυχή και όλα τα σωτικά μου. Ο νιός δυσαρεστήθηκε. Σκέψεις τον τυραννούνε. Μα απ' την αγάπη τη βολή φεύγουνε και περνούνε. Θα κάμω το χατήρι σου καρδιά θα ξεριζώσω. Θα κάνω ό,τι μου ζήτησες και ας το μετανιώσω. Κοινά πάει στη μάνα του, καρδιά τη ξεριζώνει. Πονή κλαίει πολύ και η καρδιά ματώνει. Πονή για αυτό που έκαμε κι είναι αποσβολωμένος. Με την καρδιά στα χέρια του βαθιά μετανιωμένος. Το δωρό είναι στα χέρια του. Πάει για να το δώσει. Περνά γκρεμούς και στεναγμούς σε εκείνη να το σώσει. Σκοντάφτει, πέφτει και χτυπά πονή αγκομαχάει. Και η καρδιά της μάνας του από βαθιά απαντάει. Γε μου και είδα έπαθε, σε βάρικες παιδί μου. Ανεπονείς πονώ κι εγώ με σέναν ψυχή μου. Και εκείνος, όφου και είδα σου καμά μάνα μ' αγαπημένη. Εσύ που με μεγάλωσες σε έχω πικραμένη. Πώς μπόρεσα να το σκεφτώ εσένον να βλάψω. Από ποτέ δεν μάθηκες για τίποτα να κλάψω. Εσύ είσαι πάντα στήριγμα σε κάθε σου κοπέλη. Και ό,τι πικρώνες στη ζωή, εσύ το κάνεις μέλη. Σε όλες μου τις αναποδιές, απάνω σου ξεσπούσα. Τον όμορφο το λόγο σου πάντοτε καρτερούσα. Συγχώρα με μανούλα μου, μα δεν το ξανακάνω. Και την καρδιά σου τη γλυκιά, στον τόπο την τυβάνω.
0: Όπο. Αυτό είναι μάνα, είναι μόνο μία λέει.
2: Ε? Ναι Γιώργο. Ναι,
0: μάνα, ό, μάμα μία, ποιος το έλεγε, ο μάμα μία, έχει και μια καταπληκτική, το έχω πει πολλές φορές, μια καταπληκτική ρήμα, η Άννα η Σκανδαλάκη, αλλά όσες φορές έχω επιχειρήσει να την πάρω, δεν την έχω ειδοποιήσει, βέβαια δεν τη βρίσκω στο κινητό, αυτή είναι συνήθως σε εξωτερικές δουλειές, γιατί μια-δυο φορές που την έχει πει αυτά τα χρόνια, τα πολλά που είμαστε εδώ, πραγματικά έχει συγκινήσει τον κόσμο, γιατί είναι καταπληκτική. Και τώρα μπορεί να κάνει.
2: Να συνεχίσουμε τώρα το οδηπορικό μας.
0: Ναι, να συνεχίσουμε το οδηπορικό μας και πέμπτο που θα πάμε σήμερα.
2: Είχαμε πάει πριν την προηγούμενη εκπομπή στον Άγιο Ιωάννη τον Γιώνα που είναι στη Σπάθα, στα κουτήρι Σπάθα στα Χανιά.
0: Ναι.
2: Είχαμε φτάσει στο σημείο που λέγαμε ότι εκεί γίνεται λειτουργία πάντα νύχτα από τις 2 έως τις 5 και για λόγους ειρήνης. Και απ' έξω λέει από το ναό υπάρχει ένας πλάτανος μοναδικός σε όλο το ακροτήρι Σπάθα που λένε ότι ένας καλόγερος έφερε ένα κλαδί πλατάνο από τον Οπίγιο, είναι ένα άλλο χωριό στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Εκεί όταν γύρισε κουρασμένος από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού κάρφωσε το ραβδί στο χώμα και λέει αν είναι ο Άγιος Θαυματουργός ας φυτρώσει και αυτό το ραβδί. Και όντως φύτρωσε. Παλαιότερα βάφτιζαν λέει εκεί Γιώργο πολλά παιδιά που ήταν τα σημάρικα, δηλαδή τα είχαν τάξει για στον Άγιο να τα βαφτίσουν εκεί.
0: Τα ξημάρικα, το είχαν κάνει τάξιμο, ναι.
2: Μπράβο, ναι. Πάμε λοιπόν στα Αφράτα. Τα Αφράτα είναι ένα χωριό και κοινότητα της επαρχίας της Σάμου, το οποίο είναι χτισμένο στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου Σπάθα, σε υψόμετρο 100 μέτρα, έχει πάρα πολλά ελαιόδεντρα, αμπέλια, αμυγδαλιές. Κατοικείται περίπου από 150 άτομα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2021. Έχουν διάφορα κτηνοτροφικά και αλλιευτικά προϊόντα, αμύγδαλα. Λένε πως δίνουν 10 τόνους κάθε χρόνο αμύγδαλα. Λάδι, σταχτήλια, χαρούπια και ελιές. Γιατί το ονομάστηκε Αφράτα? Το όνομα λένε πως προήλθε από ένα Τούρκο αγά που ονομαζόταν Αφράτος ή ότι είχε πάρει το όνομά του από τις Αφράτες αμυγδαλιές που υπάρχουν εκεί πάρα πολύ πληθώρα.
0: Ναι.
2: Η ιστορία τώρα του χωριού αρχίζει πιθανόν από τη Βυζαντινή εποχή, συμπέρασμα που βγαίνει από τις Βυζαντινές εκκλησίες που υπάρχουν εκεί. Τα Αφράτα της Τουρκοκρατίας κατοικήθηκαν από Τούρκους. Ένας από αυτούς ήταν ο Αγάς Αφράτος, που όταν κατοικήθηκε το χωριό έμενε σε ένα ενετικό πύργο που χρησιμοποιούσε σαν φρούριο. Ερείπια τώρα του πύργου αυτού μπορούμε να τα δούμε και σήμερα σε όλο αρκετά. Εκεί επίσης κατέφυγαν πολλοί Έλληνες από όλη την Κρήτη όταν τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι και από εκεί τους πηγάδευσαν με καΐκια στα Κύθυρα, Αντικύθυρα και Πυρωτική Ελλάδα. Mm. Πάμε τώρα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πολλοί κάτοικοι πήραν μέρος στη μάχη της Κρήτης από εκείνο το μέρος και τον καιρό της γερμανικής κατοχής πηγάδευσαν με κίνδυνο τη ζωή τους Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Βετεράνους και Κύπρους στρατιώτες. Σαν αναγνώριση τώρα αυτής της μεγάλης προσφοράς, η νεοζηλανδική κυβέρνηση απένιμε έπαθλο στην κοινότητα, υπογεγραμμένα από τότε νεοζηλανδό πρωθυπουργό και διοικητή του δεύτερου νεοζηλανδικού εκθαστευτικού σώματος.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης εκεί περιέθαψαν και ένα μέρος από το λόφο ανδρών της σχολής Ευελπίδων που από την Μητρωτική Ελλάδα είχε καταφύγει στην Ιερά Μονή Γωνιάς Κολυμβαρίου. Επίσης, βορειοανατολικά του χωριού σε ύψος 25 μέτρα βρίσκεται το στόμιο ενός περίφημου σπηλαίου που λέγεται Ελληνόσπηλιος. Το επισκέπτεται πάρα πολύ καθημερινά, έχει τεράστιο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, είναι 85 μέτρα το συνολικό μήκος του, το μήκος των διαδρομών του είναι 160 μέτρο και το ύψος σημαίνεται από 2,5 μέχρι 50 εκατοστά. Έχει σταλαχτίτες, σταλαγμίτες, άλλοι είναι κοκκινοποί, άλλοι είναι άσπροι. Λένε ότι οι κοκκινοποί είναι παλαιότεροι. Έχει τεράστια ομορφιά, προκαλεί τον θαυμασμό όλων. Επίσης εκεί έχουν βρεθεί οστά ζώων και ανθρώπων και βρέθηκε μάλιστα ανθρώπινος σπόντυλος, ο οποίος ήταν σκεπασμένος με σταλαγματική ύλη και όστρα καγίων, που πιστεύεται ότι είναι νεολιθικό. Το 1968, όταν διάνυξαν δρόμο από τη Μονή Γωνιά για το χωριό Αφράτα, βρέθηκαν μέσα σε κροκαλοπαγίδες. Οι κροκαλοπαγίδες είναι ένα πέτρωμα ζυματογενές που αποτελείται από 50% κροκάλες. Και εκεί τεματίστηκε, λέει, με δυναμίτη. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν διάφορα οστά βρέθηκαν ανώτερων θηλαστικών, καθώς επίσης και ένα κρανίο νεογνού ανθρώπου που έζησε πριν από 20 έως 25.000 χρόνια.
0: Πω.
2: Είναι το παλαιότερο έβριμα ανθρώπου σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και βεβαιώνει ότι η Κρήτη κατοικήθηκε από τη Μεσολυθική εποχή και αυτό αντικρούει την άποψη που υποστηρίζει ότι κατοικήθηκε τη Νεολυθική εποχή. Λένε βέβαια ότι ίσως είναι και κρανίο ελάφου. Αυτό δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Επίσης, στα Αφράτα υπάρχει ένα βυζαντινό εκκλησάκι που είναι χτισμένο έξω από το χωριό στη σπηλιά Αγία Τριάδα, πάνω στο βρόχο, δηλαδή στο τέρμα.
0: Ναι.
2: Έχει ανακαινιστεί και σώζονται πολλά βυζαντινά εικονίσματα. Επίσης, σε παλιά εκκλησία με τυπογραφίες και παλιούς τάφους είναι η εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Χριστού, η οποία είναι στην περιοχή Χαλίκια. Νεότερες τώρα είναι η Μητρόπολη του χωριού, Άγιος Γεώργιος, και μάλιστα εκεί ανήκουν παλιές οικογένειες των Ζανάκηδων, Παπαδεράκηδων, Παπουτάκηδων, Σκουράκηδων και Ερωτομιοκτάκηδων.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά και τα Αφράτα.
0: Ναι. Τα Αφράτα που είπες ότι έχουν 150 κατοίκους τώρα.
2: 150 έχουν κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2021.
0: Έτσι. Άρα είναι ζωντανό χωριό, δηλαδή, ναι, δεν είναι εγκατελελειμμένο.
2: Όχι, και έχει μεγάλα ιστορικά μνημεία να πάει κανείς. Αξίζει να παραταδεί κανείς.
0: Μάλιστα. Τώρα τελειώνουμε.
2: Προχωράμε την επόμενη φορά.
0: Προχωράμε την επόμενη φορά. Βάζουμε άνω τελεία και σου λέω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και επειδή εσύ είσαι και θρήσκα, να σου πω και Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς ο Κύριος.
0: Γεια σου, Στεφανία.
2: Καλή μας μέρα.
0: Γεια, γεια. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να κάνουμε μια αφιέρωση, φίλες και φίλοι. Θα αφιερώσουμε στην αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στην Καδιανή που είναι μαζί της και ακούνε, και στο βιβλιοθηκονόμο, καλά τόπα του Δήμου. Και τι θα αφιερώσουμε? Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε διαζώσεις το ερχόμενο Σάββατο εκεί στην πλατεία του Αλέξανδρου Παναγούλη, το Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη να μας πει «Άντε να σταθώ στα πόδια μου».

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Είναι και το 5913811, 210-5913811, αλλά πιο γνωστό είναι το 693-2323-518. Και μακάρι να αναχρίαστο το τηλέφωνο του Μιχάλη, μα αν εντοχρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο. Μάλιστα, για να μην μείνετε ποτέ από μπαταρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάμε τώρα να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της εκπομπής μας, τους μεγάλους, τους αποδέλυπους μεγάλους χορηγούς. Θα τους πούμε στη διάρκεια της εκπομπής με μια μαντινάδα ξεχωριστά για τον καθένα.
8: Copyright Αγγελική Σαραβελάκη, Θεομήτωρος 69Γ, Άγιος Δημήτριος.
7: Το copyright θα πει τα πάντα με μεράκι, με γνήσια υπογραφή Άντζη Σαραβελάκη.
8: Φρουταγορά Πεντεράκης, κεντρικό κατάστημα Σιρακούσων 89, Λαμπρινή.
7: Ο Πεντεράκης βρίχνεται σε 4 σημεία και στην εξυπηρέτηση έχουμε τα πρωτεία.
8: Μοτάκης, λάδι, ήλιος και ηλεκτρικά μοτάκι στο Μοσχάτο.
7: Καποδιστρίου 100 θα βρείτε το μοτάκι, θα πάρετε ηλεκτρικά με λίγο παραδάκι.
8: Κρήταμο, στο στέκι των Αρετάκηδων σε Σόλωνος 113 στην Καλυθέα.
7: Φίλες και φίλοι, ο Κρήταμος έχει γερό θεμέλιο με αρχηγό τη Βαγγελιό και Master Chef το Στέλιο.
8: Κρητικά προϊόντα Ρετούσα, Παπαστράτου 2931, Αγγίζει. Δημήτρης και Άννα Μακρυδάκη.
7: Λάδι, κρασιά, μέλι, τυριά, γεύσεις μόνο Τσικρίτης, φτηνά παραδοσιακά στην Αρετούσα βρίσκεις.
8: Αιτέο Κρήτες, σχολές χορού και μουσικής Μανώλης Παπαδάκης.
7: Έλα, έλα να μάθεις πηδηχτό σε ετό και πεντοζάλι, έκια θα σαρμινέψουνε καλά καλή δασκάλι.
8: Ρακάδικο Κρήτη, Βερατζέρου 5 στην πλατεία Κάνικος.
7: Στου τάκι το ρακάδικο θα βρεις καλούς μεζέδες, θα φας κοκλούς μπουμπουριστούς, ντολμάδες και κεφτέδες.
8: Κρητικό κέντρο Ομαλός, γνήσια παραδοσιακά κρητικά γλέντια, Πειραιώς 68 στο Μοσχάτο.
7: Και όσο υπάρχει Μαλός και Στέκιο Ψιλορίτης, δεν έχουν φόβο να χαθούν τα έθιμα Τσικρίτης.
8: Αχλάδια, Ρακάδικο Μεζεδοπολείο, Στέλιος Τσοχατζόγλου στο Εγάλεο.
7: Φίλοι μου, η παρέα σας μικρή είναι για μεγάλη. Στα Χλάδια πάτε μια φορά, θα ξαναπάτε πάλι.
8: Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης στο Περιστέρι.
7: Τσιλίρα στα πατήματα γνωρίζει ο Διονύσης, εις τη σκολή του να γραφτείς και εσύ να τα γνωρίσεις.
8: Ρέθεμνος, κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή.
7: Έλα, έλα στο Ρέθεμνος να βρεις ό,τι παράγει Κρήτη. Θα νιώσεις ότι βρίχνεσαι στο γέρο Ψιλορίτη.
8: Καπρίς, κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι.
7: Να επισκεφτείτε τον Καπρί, φίλοι μου, κάθε μέρα και αυτός θα σας υποδεχτεί με μια ρακή στη χέρα.
8: Κρέατα Πιωτογιαννάκης στο Μαρούσι, Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
7: Κρέατα μόνο ελληνικά να βρεις στο μαγαζί μας, Θησαίος το 19 είναι η διεύθυνσή μας.
8: Κοντάκης, κρεοπολία και κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης.
7: Με σεβασμό απέναντι στους καταναλωτές μας, κόντρα στην κρίση χαμηλά, κρατούμε τις τιμές μας.
8: Κουκουράκης MS.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών. Άρχοντας Γιώρης Κουκουράκης.
7: Κουζίνες, κλιματιστικά, ψυγεία, τηλεοράσεις και όλα τα ηλεκτρικά τα φέρνει ο Κουκουράκης.
8: Super Clean, Γιώργης Σκανδάλης, προϊόντα καθαρισμού.
7: Και αφού η καθαριότητα είναι αρχοντιά μεγάλη, πρέπει να πας στο Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη.
8: Κρητικοπούλα στο Μανίδι, Μεζεδοπολείο Γιώργος και Γιώτα Ζαφυράκη.
7: Σε αυτό το μαγαζί θα βρεις πολύ καλούς μεζέδες. Έτσι αγλεντούνε καθαργάτσι Κρήτης οι γλετζέδες.
8: Ρακάδικο Μεζεδοπολείο Κουζουλέων του Λεωνίδα Χαρισάκη.
7: Κόσμος πολύ και εκλεκτός στο Κουζουλέων πάει να πιει λαχταριστή ρακή, καλό φαΐ να φάει.
8: Κουρίτης, κρητικά προϊόντα, Κυριαδών 68 κάτω Πετράλωνα.
7: Θέτε Τσικρίτης νοστιμίες, μην το πολύ σκεφτείτε. Εις Τσικουρίτες να έρθετε να το ευχαριστηθείτε.
8: Ρωμανάκι και βολιώτικο τσιπουράδικο στις 5 γύρες. Κώστης Ρωμανάκης.
7: Στις 5 γύρες λέγεται του Κώστα Ρωμανάκη. Είναι καινούριο μαγαζί, το φτιάξε με μεράκι. Και αν πας θα βρεις βολιώτικο μεζέ και τσιπουράκι.
8: Εμπορία ταξί Ανδρέας Μανουσουδάκης, Λέρωνα 18 στο μεταξουργείο.
7: Κάνουμε και ανταλλαγές, νοικιάσεις και πωλήσεις. Σου όλα τα ερωτήματα έχουμε να απαντήσεις.
8: Αίθουσα Γοργόνα 38 χρόνια οργανώνει πετυχημένες εκδηλώσεις.
7: Πετυχημένη εκδήλωση φθινόπωρο χειμώνα με να κλείσεις γρήγορα στην αίθουσα Γοργόνα.
8: Τον τελικανιδάκι στη ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη.
7: Δυο μερακλίνες κοπελιές κόρες του Μαυρικάκη ή στη ραφίνα στέσανε. Το Ντέλι Κανιδάκι, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς της εκπομπής μας που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι δίπλα μας και στηρίζουν και το σταθμό μας και τις εκπομπές μας. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε Αχιλλέα Δραμουντάνη για να περάσουμε στο επόμενο ημίχρονο.

Άσπρα και μαύρα ακούσαμε από Αχιλλέα Δραμουντάνη και το χαρίζουμε αυτό το τραγούδι στις όμορφες κοπελιές που είναι μαζί με την Πιλωτίνα μας και πάνε για καφέ. Να πούμε ότι μας είπε η Πιλωτίνα ότι τώρα με την απεργία, λέει, της ΑΔΔ σήμερα η Αθήνα είναι άδεια. Φαίνεται η απεργή, οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή, ότι κοιμούνται, δεν σηκωθήκανε καθόλου. Αφού έχουν απεργία, καλά το κάνουν να ξεκουραστούν. Λοιπόν,

0: Στην Πέγγι λοιπόν, στην Ελένη, στην Κυριακή, όλες τις κοπελιές εκεί τις όμορφες που είναι με την πιλωτίνα μας, χαρίσαμε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε παρακάτω να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ανέχομαι? Πώς λέμε το ανέχομαι στην κριτική διάλεκτο? Έχουμε και το διαγωνισμό μας με τη μαντινάδα του Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Ξέρετε εσείς, πέψετε τις μαντινάδες σας σαν με τις 22 του Μάη. Την Παρασκευή 22 του Μάη. Εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός ευδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Είναι το Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη. Είπαμε, έχει τις τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Μηνώ, γιαγέρνω, σεβδάς, μπλιώ. Βάλτε τουλάχιστον τις δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο δικές σας μαντινάδες. Και εδώ είμαστε για τα περαιτέρω. Μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό του Συλλόγου Κρουσανιωτών της Αθήνας για τους αγώνες και τις θυσίες για την ελευθερία. Εκεί μπορείτε να τις στείλετε στο email krousaniotesathinas@gmail.com. Θέλω να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή αυτός ο διαγωνισμός και από ό,τι βλέπω έχουν κινητοποιηθεί και οι μαντιναδολόγοι της εκπομπής μας και έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα την Κυριακή που μας έρχεται. Θα πάμε εκεί στη Γερανίου 38, θα δοθούν τα βραβεία στις καλύτερες μαντινάδες, ενώ ταυτόχρονα θα γιορτάσουν οι Κρουσανιώτες και τη μάχη της Κρήτης. Λοιπόν, αυτά και πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100 που και σήμερα είναι χορηγής αυτό το θέμα της εκπομπής μας και είπαμε ότι έχουμε και χαρές και λύπες στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις και τα θέματα που παίζουν στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Πάνω απ' όλα είναι τα δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες και φίλοι, που έπεσαν στο κενό από την ταράτσα της πολυκατοικίας τους εκεί στην Ηλιούπολη. Αυτή είναι η δυσάρεστη πλευρά της επικαιρότητας. Το ένα το κορίτσι έφυγε δυστυχώς από τη ζωή και το άλλο χαροπαλεύει τώρα. Τι έγινε, πώς έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Τα ευχάριστα, φίλες και φίλοι, είναι αυτός ο τύπος, ο Ακύλας, πέρασε στον τελικό της Eurovision και έδωσε χαρά, ψυχολογική ανάταση, δεν ξέρω πώς να το πω, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όχι μόνο στους fans της Eurovision, αλλά σε όλο τον κόσμο. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε τις φοιτητικές εκλογές σήμερα, εδώ θα νικήσουν όλες οι παρατάξεις. Αύριο που θα βγουν τα αποτελέσματα, θα είναι όλοι οι νικητές, όλοι θα είναι πρώτοι. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Επίσης έχουμε την απεργία της ΑΔΔΗ. Έχουμε και τις στην επικαιρότητα είναι και το θέμα των εκλογών της Παγκριτίου, γιατί κυοφορείται ακόμη η τρίτη υποψηφιότητα. Δεν ξέρω, είπα προηγουμένως ότι οι κομποδές ανικλωστές, δεν ξέρω αν σπάσουν το χτένι και τι θα γίνει τελικά με την τρίτη υποψηφιότητα. Εμείς σήμερα έχουμε την εφημερίδα Πατρίς του Κωστή του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο. Να πούμε το πρωτοσέλιδο και αμέσως μετά να πούμε και ένα άρθρο που γράφει κατά 99% ο Κωστής ο Ξυλούρης και για την Παγκρίτιο και αναφέρεται στην υποψηφιότητα του Μανώλη του Φωτάκη. Πάμε λοιπόν, Πατρίς, πρώτο θέμα και τίτλος. Plan B, αφαλάτωση από θάλασσα με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. την ώρα που το γλυκό νερό του Αλμυρού μπαίνει για πρώτη φορά στην εξίσωση της πολιτείας για λύση στη λειψιδρία. Ο Δήμος Ηρακλείου τρέχει το project της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στα παλιά σφαγεία για ώρα ανάγκης, μας λέει η εφημερίδα. Και τώρα θα πάμε να δούμε στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας αυτό το σχόλιο που 99,5% το γράφει ο Κώστας Οξυλούρης, που λέει προσκλητήριο για την Παγκρίτιο με σημαντική υποψηφιότητα. Και λέει, η Παγκρίτιος Ένωση δεν είναι ένα απλό σωματείο, είναι σύμβολο, είναι η ζωντανή μνήμη της Κρήτης στην Αττική, το αποκούμπι χιλιάδων Κρητών, η ναυαρχίδα του κρητικού πολιτισμού για τους απανταχού Κρήτες. Είναι οι αγώνες, είναι οι αρχές και οι αξίες, οι παραδόσεις και η λεβεδιά ενός ολόκληρου τόπου. Και γι' αυτό μας πονά όταν τη βλέπουμε να χάνει το κύρος της, τη δύναμη και την ενωτική της αποστολή. Η πρόταση της πλειοψηφίας των Προέδρων των Περιφερειακών Σωματείων της Αττικής πρότειναν ομόφωνα την υποψηφιότητα του συμπατριώτη μας Μανώλη Φωτάκη, ένα άνθρωπο γνωστό για την προσφορά του στο πολιτιστικό κίνημα, δικηγόρο, πρώην γραμματέα της Παγκριτού Ενώσεως, άνθρωπο με αγάπη, μεράκι και αληθινό ενδιαφέρον για την Κρήτη, την παράδοση και τον πολιτισμό της. Έναν άνθρωπο που δείχνει αποφασισμένος να αγωνιστεί όχι για προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά για να ξαναενωθούν οι δυνάμεις των Κρητών της Αττικής. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο σήμερα δεν είναι τα πρόσωπα, είναι η ενότητα. Οι κομματικές γραμμές, οι παραταξιακές λογικές και οι μηχανισμοί πλήγωσαν την Παγκρίτιο, δημιούργησαν αποστάσεις, αντιπαραθέσεις και απογοήτευση. Ο πολιτισμός όμως δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους κομματικούς. Η Κρήτη ποτέ δεν προχώρησε μέσα από διαχωρισμούς. Προχώρησε όταν οι άνθρωποι της ήταν ενωμένοι. Γι' αυτό χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα. Για κάτσε, γιατί το χάσα. Τόλμη, γι' αυτό χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα για να αλλάξουν όσα κρατούν. Πάλι το χάσα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται τόλμη και αποφασιστικότητα για να αλλάξουν όσα κρατούν την Ένωση εγκλωβισμένη στο χθες. Χρειάζεται τροποποίηση του καταστατικού. Χρειάζεται που αυτό είναι και το πάγιο αίτημα των Κρητικών, ώστε η Παγκρίτιος να γίνει ξανά σπίτι όλων των Κρητών και όχι πεδίο κομματικών αναμετρήσεων. Στην Αττική ζουν εκατοντάδες χιλιάδες Κρήτες. Αν αυτή η δύναμή μας ενωθεί, πάμε τώρα να δούμε τι άλλο λέει, πάμε να το δούμε, γιατί σου λέω δεν είμαι και καλός σε αυτά τα ηλεκτρονικά, στο χειρισμό, και κάπου το χάνω. Φταίει και το ποντίκι, δεν φταίει το ποντίκι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μόλις το βρούμε πάλι. Εδώ είμαστε. Κάτσε, γιατί είναι κομματάκι δύσκολο. Λοιπόν, εδώ πάμε σιγά σιγά. Να το βρήκαμε. Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει φίλες και φίλοι, και λέει ότι μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, να δώσουμε λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα που απασχολούν τους Κρητικούς, να βοηθήσουμε τις νέες γενιές και να ξαναγίνει η Παγκρίτιος φάρος για όλους τους Κρήτες όπου γης. Την ώρα αυτή δεν χρειάζονται αντιπαραθέσεις, μεμψιμηρίες και γκρίνιες, χρειάζεται ψυχή, αγάπη και ενότητα, να ξαναγίνει η Παγκρίτιος δύναμη των Κρητών. Η Κρήτη μας θέλει, λέει και καταλήγει το άρθρο του Κώστα του Ξυλούρη. Μετά λέει ποιος είναι ο Μανώλης ο Φωτάκης. Ο Μανώλης ο Φωτάκης, μάχημος δικηγόρος, άνθρωπος του πολιτισμού και της προσφοράς, γνωρίζει όσο λίγοι την Παγκρίτη Ένωση και το κρητικό στοιχείο. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από ρεθεμιώτες γονείς και σπούδασε νομικά και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1985 και ασκεί μάχημη δικηγορία στον Άριο Πάγο και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Μεταδικτακτορικής Φοιτητικής Ένωσης Κριτών 1976-1978, συμμετέχοντας ενεργά στο φοιτητικό κίνημα από το Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1977 είναι ενεργό μέλος της Παγκρίτιας Ένωσης Αθηνών και την έχει υπηρετήσει από τις θέσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του Γενικού Γραμματέα της στις διοικήσεις Γιώργου Πρασανάκη και Κώστα Πλαΐτη. Αντίστοιχα, διακρίθηκε για την έντονη παρουσία στα πολιτιστικά δρόμενα της Αττικής, δικηγόρος του Όφη ως το 2015, μαζί με άλλους αξιόλογους συναδέλφους του έδωσε πάμπολες και δύσκολες μάχες στα δικαστήρια και στις επιτροπές της ΕΠΟ που απέδωσαν καρπούς αφού δικαιώθηκαν οι θέσεις του Όφη. Είναι ένα ακόμη από τα διευθυντικά στελέχη της νομικής υπηρεσίας του Τράπεζα Πειραιώς, ενώ σήμερα είναι δικηγόρος οικογένειας του δολοφονηθέντος πρώην Υπουργού και Αντιστρασιακού Σύφη Βαλιράκη, την οποία και εκπροσωπεί ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Ο Μανώλης Φωτάκης, όπως έχει αποδείξει, με την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, με το ήθος και την εντιμότητα που τον διακρίνει, είναι ένας άξιος επιστήμονας, ένας ενεργός πολίτης, ένας άνθρωπος που τιμά και δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του. Η υποψηφιότητά του είναι μια υποψηφιότητα που δεν χωρίζει, αλλά ενώνει τους Κρήτες και δίνει ξανά το κύρος και τη φωνή που αξίζει στην Παγκρίτια Ένωση. Έφτασε λοιπόν η ώρα να τελειώνουμε με τα κόμματα και τις παρατάξεις. Μια Παγκρίτιος, μια φωνή, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν είναι εκλογική, είναι ιστορική. Είναι η μάχη της ενότητας. Έτσι καταλήγει το άρθρο του Κώστα του Ξυλούρη στην εφημερίδα Πατρίς που εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι εκδότης ο ίδιος. Αυτά φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Φάγαμε το χρόνο να δούμε τις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Πάμε στην Κόντρα. Εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο νέος φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της νέας δημοκρατίας. Τα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Κόφτες και κίνητρα. Η απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο δέκο. Εζήλεψε τη δόξα του ελεύθερου τύπου, η απογευματινή. Πάμε στην Καθημερινή. Δίκες εξπρές για βουλευτές. Στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Το Μανιφέστο. Άλματα προόδου στο κράτος δικαίου. Πού είναι αυτά? Πού γίνονται αυτά ρε παιδιά? Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Πάμε παρακάτω, πάμε στη Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κρύψουμε άμεσα κάθε σχέση, να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Μάλιστα. Πάμε στην Εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Σοκ, αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πριτάνεως της ΑΣΟΕ. Πάμε στον Ριζοσπάστη. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα. Οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Πανσπουδαστική η πρώτη δύναμη ξανά. Από σήμερα βγάλανε τα αποτελέσματα εκεί στο Ριζοσπάστη. Αύριο θα τα βγάλει και η Πάσπε και η Γκράσπε και πώς τα λένε οι άλλες. Θα βγουν όλες πρώτες. Και οι Δάκαιε όλοι πρώτοι. Πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πάμε στη Voice. Η άποψη της Σονέ Voice. Κύριε Δένδια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους, ανακαλύψετε ότι τα πολεμικά ντρόουν είναι ουκρανικά. Ο Δημήτρης Δοντάς λέει, γράφει για τη στρατιωτική εισβολή στη χώρα. Μάλιστα. Political. Νέο παραλήρημα. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη. Υπουργό Παιδείας. Πάμε στο λόγο. Παίρνω από 2,2, πάνω από 2,2 δις ευρώ σε 600.000 αγρότες. Η επόμενη μέρα των επιδοτήσεων. Στα λόγια, ο Κουτρούλης με τα λόγια λέει χτίζει ανόγια και κατόγια. 2,2 δις στους αγρότες. Μάλιστα. Οι άλλες εδώ, η Star και η, πώς λένε οι άλλοι, η Star γράφει για το φωνικό Survivor και το παλικάρι εκεί που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη με τη ζωή εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Σταματήσουν και αυτά σαν τα πατίνια, αυτά τα Survivor, αυτά τα επικίνδυνα σπορ, τα επικίνδυνα reality. Τι τα θέλουνε, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
6: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φίτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσεδα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
11: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα.
4: Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
15: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
16: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
15: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
3: Καλημέρα στο Δημήτρη και στην Άννα Μακρυδάκη. Καλημέρα στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. Και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Πάμε, γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα, ιδίως στην Αθήνα που έχει απεργία, λέει, η ΑΔΔΗ, και από ό,τι μας είπε η πιλωτίνα προηγουμένως ήταν, λέει, άδειοι οι δρόμοι της Αθήνας. Για να δούμε πού είναι ο Μανώλης ο Καζεράκης και αν εκεί υπάρχει ομαλή κυκλοφορία. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα.
3: Πού σε βρίνουμε, πού είσαι?
4: Μόλις βγήκα από το Δαφνί και πάω για Χαλάνδη.
3: Πώς είναι τα πράγματα?
4: Τελείως δεν υπάρχει τίποτα.
3: Άδεια όλα, ε?
4: Ναι.
3: Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι φταίνε και υπάρχει αυτή η κυκλοφορία η μεγάλη?
4: Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή μου έκανε εντύπωση προηγουμένως.
4: Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Ναι, προηγουμένως που μου το είπε η πιλωτίνα μας εδώ, ότι μου λέει, Γιώργο, η Αθήνα είναι άδεια, δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει. Δεν κυκλοφορεί κουνούπι, επειδή έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Μάλιστα, λέω, εντάξει. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχουν απεργία. Δεν είναι αυτά. Ναι, και τα λεωφορεία και τα μετρό όλα πρέπει να δουλεύουν κανονικά, από ό,τι ξέρω. Και γι' αυτό έχει αποσυμφορηθεί η Αθήνα. Καλό είναι αυτό, Μανώλη. Ο καιρός είναι σκουντουφλιασμένος λίγο ή?
4: Λίγο είναι υπέροχο. Καλύτερα έτσι από το να έχει τελειώσει.
3: Ναι, όπως το λες, ακριβώς έτσι, λίγο σκουντουφιά, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει στο καλοκαίρι και μας κακοφαίνεται η πολύ ζέστη. Δεν είναι, φορούμε και τα μπουφάν έτσι κι αλλιώς, γιατί...
4: Βάζει μακρομάνικο, γιατί ναι. Εμείς στο Δαφνί το περάσουμε γύρω στους 3 βαθμούς παρακάτω,
3: ναι,
4: είναι από το Περιστέρι.
3: Πιο δροσεράδα, ναι.
4: Λοιπόν, το πρωί ήρθα ένα μακρομάνικο.
3: Ναι.
4: Μόλις έφτασα και ξεκίνησα να το, δεν υπάρχει, δεν μαλεύεται.
3: Ναι. Οπότε, άντε, θα περάσει κι αυτό. Σιγά σιγά όλα θα πάνε καλά. Μπαίνει το καλοκαίρι, όλα θα πάνε μια χαρά. Να είμαστε αισιόδοξοι. Έγινε. Λοιπόν, Μανώλη μου, τα λέμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα μου.
3: Για να πάμε και στο φίλο μας το Λουκά. Πάμε στους δρόμους της Αθήνας τώρα, γιατί μας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι τουλάχιστον δύο μέχρι τώρα μας έχουν πει, η πιλωτίνα μας δηλαδή και ο Μανώλης ο Καζεράκης, ότι δεν υπάρχει κίνηση. Για να δούμε πού είναι ο Λουκάς και αν έχει κίνηση εκεί που είναι. Λουκά μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ πού είσαι?
5: Εγώ, Γιώργο, θέλω να πάω προς την Ακαδημίας, αλλά είναι σταματημένα τα πάντα, έχει πορεία.
3: Νάτα, τα καπετανάτα.
5: Πόλεμος γίνεται εδώ πέρα.
3: Ναι, άμα έχει πορεία στο κέντρο της Αθήνας, καταλαβαίνω. Να λοιπόν και τα ανάποδα.
5: Αστυνομίες και τα λοιπά.
3: Ναι.
5: Στη δρόμη και συνεχίζεται το έργο.
3: Ναι, γεμάτη χωροφυλάκι είναι η δρόμη. Γεμάτη η δρόμη χωροφυλάκους.
5: Ναι.
3: Μάλιστα,
5: ναι.
3: Δεν πειράζει. Καλό είναι να τελειώσει η πορεία. Είναι η πορεία μάλλον της ΑΔΔΗ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν το δώρο και το, πώς το λένε, και το 14ο μισθό. Για να δούμε, για να δούμε αν θα φέρει αποτέλεσμα. Ο καιρός πώς είναι?
5: Γιώργη, είναι σκουντουφιασμένος ο καιρός. Έχει αυτή τη ζέστη, ξέρεις, την περίεργη.
3: Ναι.
5: Γράφει τώρα το αυτοκίνητο, 26 βαθμούς γράφει εδώ.
3: Ναι.
5: Αλλά είναι έτσι περίεργος είναι ο καιρός.
3: Μάλιστα.
5: Ψιλοκαλοκαιρινό να το πούμε. Ακόμα δεν έχουμε συνηθίσει το καλοκαίρι. Ακόμα το πρωί βάζουμε μπουφάν.
3: Ναι, το πρωί χρειάζεται μπουφάν γιατί κάνει κρυουλάκι. Μάλιστα, λοιπόν, Λουκά μου, μη σε καθυστερώ. Να σε καλά, καλή συνέχεια.
5: Παρέα μου κάνεις.
3: Να σε καλά. Να σε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λουκά μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, για πάμε και οθέντα κερατσίνια να δούμε ή τα γίνεται και με τον Αντώνη τον Κλαουράκη. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα από το Κερατσίνι.
3: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
6: Με τον Γιώργο έχουμε πει στην τελική ευθεία για τη μάχη της Κρήτης.
3: Ναι, πότε είπαμε είναι?
6: 23,
3: δηλαδή όχι αυτή τη βδομάδα. Το άλλο Σαββάτο, όχι αυτό, το άλλο Σαββάτο. Εκεί στην πλατεία, στο Κερατσίνι θα την κάνετε.
6: Στην πλατεία, ναι, στην πλατεία Δημαρχείου.
3: Μάλιστα.
6: Τι να κάνουμε.
3: Οπότε ετοιμάζεστε, εντάξει, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται, γιατί αυτές τις γιορτές, αυτές τις γιορτές μνήμης πρέπει να τις γιορτάζουμε όλοι για να μην ξεχνιούνται. Δεν πρέπει να ξεχαστούν. Είναι αυτά τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται. Παντού και πάντα.
6: Αν χάσουμε και αυτά, χαθήκαμε.
3: Ναι, αν χάσουμε και αυτά, όπως το λες, χαθήκαμε. Χαθήκαμε μετά.
6: Δεν είναι μόνο τα γλέδια.
3: Δεν είναι μόνο το πιλάφι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Καλό είναι και το πιλάφι.
6: Πολύ καλό.
3: Ναι, αλλά χρειάζονται και τα άλλα. Χρειάζονται και τα άλλα. Και οι εκδηλώσεις.
6: Νομίζω ότι χρειάζονται, πάρα πολύ χρειάζονται. Διότι βλέπεις τώρα η τεχνολογία, να πούμε, μας έχει πάει όχι μπροστά.
3: 100 χρόνια πίσω.
6: 100 πίσω.
3: Έτσι ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ. 100 χρόνια πίσω με την τεχνητή νοημοσύνη και με τα. Δηλαδή, δεν ξέρω, μας μπουνταλιάσουνε τελείως. Είμαστονε που είμαστονε, θα μας μπουνταλιάσουνε.
6: Το Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού και δεν ασχολούνται μόνο με το τηλέφωνο.
3: Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Τι Πέμπτη Δημοτικού, εδώ βλέπεις και είναι από τον νηπιαγωγείο. Από τον νηπιαγωγείο κρατάει το κινητό και ξέρει καλύτερα από εμάς πώς να το χειριστεί. Να μπει στο Roblox, να μπει στο.
6: Γι' αυτό εγώ λέω ότι και οι σύλλογοι μετά από λίγο καιρό θα έχουν μεγάλο πρόβλημα.
3: Ναι, για θα έρχονται τα.
6: Γιατί κάποτε ο γονιός σου έφερε το παιδί και περίμενα μέσα στο σύλλογο, μέσα στην αίθουσα να το πάρει, ξέρω εγώ, και να. Τώρα το αφήνει με ένα τηλέφωνο εκεί.
3: Ναι.
6: Πάρε με τηλέφωνο και να με.
3: Ναι, και ξέρει που τόσο σου λέει: έχει το τηλέφωνο, πάω το πάρω, ότι ώρα τελειώσει τα λοιπά, να μην περιμένω. Μάλιστα. Όλοι έχουμε ευθύνη, Αντώνη. Όλοι έχουμε ευθύνη, όλοι.
6: Όλοι.
3: Δεν φταίνε μόνο τα παιδιά.
6: Και καμιά φορά εμείς οι μεγάλοι, άμα τα λέμε, παραξηγούμαστε.
3: Δεν πειράζει. Να λέμε εμείς την αλήθεια και ας μας παραξηγούνε. Κάποιος πρέπει να τα πει. Κάποιος πρέπει να τα πει. Γιατί αν δεν τα πει. Και αν δεν τα πει ο ένας, αν δεν τα πει ο άλλος, θα σκοτώνονται τα κοπέλια με τα πατίνια και θα λέμε, ήταν να κάνουμε τώρα.
6: Ναι,
3: κατάλαβες. Αν είναι δυνατόν. Πού είναι το κράτος, πού είναι η πολιτεία, πού είναι το Υπουργείο να πει τέλος τα πατίνια. Το λέω κάθε μέρα και θα έχω γίνει βαρετός. Αλλά το πρωί πάλι υπερχόμουν, είδα ένα μάγκα με ένα πατίνι και φοβήθηκα. Πήγαινα σιγά σιγά πίσω, λέω μρέσι. Δεν γατές από πού θα σου έρθει. Κατάλαβες, και αυτός ήταν καμαρωτός απάνω και πήγαινε πιο γρήγορα από το μηχανάκι το δικό μου.
6: Γιώργο, εδώ υπάρχουν πατίνια στον δρόμο.
3: Ναι.
6: Και βάζει λέει ένα κωδικό από ό,τι μου λέγανε προχθές. Βάζει λέει ένα κωδικό και τον παίρνει και φεύγει και τελειώνει.
3: Και πρέπει να έχει τον κωδικό να τα έχουν σφεντουρημένα στον δρόμο, τα βλέπεις παρετημένα.
6: Ναι, στον δρόμο.
3: Περνάς, βάζει τον κωδικό, το παίρνει και φεύγει.
6: Μάλιστα. Και προχθές ήμουνα σε ένα αμάξι μέσα με κάτι φίλο και μου λένε, κοίταξε τα, μου λέει, κοίταξε. Λέω, τι είναι αυτά. Λέει, άμα θέλεις, δεν κατεβαίνουμε τώρα και παίρνουμε, λέει, πατίνι.
3: Ναι. Να σε δω και με πατίνι και δεν θέλω άλλο πράγμα στον κόσμο. Λοιπόν, Αντώνη μου, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Αντώνη τον Παντούρη.
6: Βεβαίως, Αντώνη τον Παντούρη.
3: Βεβαίως, καλημέρα, γιατί χθες ήμουν εκεί. Και λέγαμε για σένα ότι είσαι καλός πρόεδρος, πολύ καλός πρόεδρος. Ναι.
6: Όλοι όσοι ασχολούνται με το κριτικό στοιχείο είναι καλοί.
3: Ναι, όπως το λες ακριβώς.
6: Όλοι
3: μάλιστα.
6: Είναι καλοί να
3: μην. Μάλιστα.
6: Δεν έχει ούτε ο ένας, έτσι ούτε ο άλλος αλλιώς. Και κακώς δηλαδή και αυτά που γίνονται τώρα, με 2 και 3 και 4 ψηφοδέλτια, τέλος πάντων.
3: Εντάξει. Όλα είναι στη δημοκρατία, έτσι γίνεται. Στη δημοκρατία. Και 2 και 3 και 4, εντάξει.
6: Όλα καλά.
3: Την υγεία μας να έχουμε. Λοιπόν, Αντώνη μου, καλημέρα και καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, για να παίξουμε τον πίδο τώρα, να πάμε και στην Κρήτη, να πάμε στα Χανιά, να πάμε στο φίλο μας το Γιάννη, το Ξυπολιτάκι, να δούμε που είναι εκεί τα κάνει. Γιάννη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, είμαι στο κέντρο.
3: Στο κέντρο των Χανίων.
7: Στο κέντρο των Χανίων αυτή τη στιγμή.
3: Ναι, πώς είναι τα πράγματα εκεί.
7: Αυτή η μάστιγα με τα πατίνια δυστυχώς δεν τελειώνει ποτέ.
3: Και εκεί τα ίδια,
7: Και εδώ τα ίδια. Όμως η νομοθεσία πλέον είναι πιο αυστηρή.
3: Ναι.
7: Και τα πρόστιμα ξεκινάνε από 350 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ.
3: Ναι.
7: Και ποινή φυλάκιση σε γονείς. Από εκεί και έπειτα πρέπει να έχουν πολύ μεγάλη προσοχή. Απαγορεύτηκε το πατίνι κάτω από 15 ετών να το οδηγεί οποιοδήποτε. Και τα πατίνια που πάνε πάνω από 25 χιλιόμετρα επιφέρουν τα ανάλογα πρόστιμα που σας είπα προηγουμένως.
3: Ναι, εγώ θα έλεγα να τα απαγορέψουν, να τελειώνουμε με τα πατίνια. Τώρα με τα πρόστιμα, τώρα πάλι εισπρακτικοί μηχανισμοί δηλαδή για να συνετίσουν τον κόσμο. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή πρέπει ο άλλος να πληρώσει 350 ευρώ επειδή έχει το πατίνι, επειδή έκανε μια παράβαση, επειδή φορούσε κράνος, να μην το πάρει καθόλου. Δεν χρειάζεται το πατίνι. Δεν χρειάζεται το πατίνι. Είναι αχρίαστο. Σκοτώνει τα κοπέλια. Πώς να το πούμε δηλαδή. Τι να πεις.
7: Έτσι Γιώργο μου, πρέπει να προσέχουμε και ο Θεός
3: να βάλει τη χέρα
7: να μας βοηθήσει να κλειτώνουμε από αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις.
3: Ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Πώς, ο καιρός πώς είναι στα Χανιά.
7: Ο καιρός στα Χανιά είναι μουσκλωτός, έχει λίγη υγρασία.
3: Ναι.
7: Και θα δείξει τώρα.
3: Μάλιστα.
7: Θα δείξει και σήμερα.
3: Ναι. Εντάξει. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Γιάννη μου. Καλή
7: αυτά
3: συνέχεια.
7: Εδώ, καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Τα λέμε και αύριο. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά σου. Γεια. Γεια. Λοιπόν, ευκαιρία είναι να πούμε φίλες και φίλοι, γι' αυτό το διαγωνισμό τον έχω πάρει προσωπικά και θέλω να έχει πάρα πολλές μαντινάδες και μιλώ για το Σύλλογο Κρουσανιωτών της Αθήνας που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός μαντινάδας με θέμα τις θυσίες, τους αγώνες και τις θυσίες για την ελευθερία. Μπορείτε λοιπόν να στείλετε τις μαντινάδες σας στο krousaniotesathinas@gmail.com μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή την Παρασκευή 15 του Μάη, σε αυτό το mail krousaniotesathinas@gmail.com και την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη εκεί στα γραφεία τους στην οδό Γερανίου 38 στην Ομόνια θα δοθούν τα βραβεία από την πενταμελή επιτροπή στις καλύτερες μαντινάδες και την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος θα γιορτάσουν και τη μάχη της Κρήτης. Μάλιστα, αυτά φίλες και φίλοι σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό μαντινάδας. Να πούμε και την ερώτηση, να την πούμε, αν και δεν την έχουμε πει πολλές φορές σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι η ερώτηση της ημέρας είναι για την εκπομπή μας, πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ανέχομαι. Πώς λέμε το ανέχομαι στην κρητική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτίμητο, τον πολύτιμο και λέμε ότι είναι μάλαμα. Οι Ανογιανοί το λένε μάραμα. Εμείς το λέμε μάλαμα. Μάλαμα λοιπόν είναι ο πολύτιμος, ο ανεκτίμητος. Λοιπόν, αυτά και σιγά σιγά να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη για να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής που θα είναι το πρώτο τελευταίο.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Μαθέστα. Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
9: Ναι.
8: Νοικιάζει και αυτοκίνητα.
9: Για πες.
8: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
9: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
8: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
10: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
11: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζώταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε!
1: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
2: Έζησε η αγάπη μου.
1: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της Ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
3: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Αρχίζω

0: Αρχίζω και τρελαίνομαι και αλλάζω χαρακτήρα, γιατί αγάπη έδωκα και αγάπη δεν επήρα, μας είπε ο Μανώλης ο Κονταρός. Και εμείς να σας επούμε την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ανέχομαι. Μα το Θεό, α, δεν την έχει βρει κι ανήσαμεδα. Δέγατε ο Γιάντα, τόσο να δύσκολο είναι. Χθες είχαμε ρωτήσει τον ανεκτήμητο τον πολύτιμο και τον ελέμε μάλαμα. Ο ανεκτήμητος ο πολύτιμος είναι ο άνθρωπος μάλαμα. Και η Μαντιναδάρα, το Αχιλλέα του Καλαϊτζάκη, εγώ την πόρτα της καρδιάς δεν πρόκειται να κλείσω. Παλιός σεβδάς μου μήνυσε πως θα γιαγύριο πίσω. Έχει τέσσερις λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Σεβδάς, μηνώ, γιαγέρνω και μπλιώ. Βάλτε τουλάχιστον δύο από αυτές σε κάθε μία από τις δύο. Δίκαια σας Μαντινάδες, τις στέλνετε εδώ μέχρι τις 22 του Μάη, την Παρασκευή 22 του Μάη, και ο μεγάλος τελικός θα γεννεί τη Δευτέρα 25 του Μάη. Θα δοθούν 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα ξεχωρίσουν και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Περιμένουμε λοιπόν. 2-10-51-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο και 6-9-44-678-358 το κινητό μας για τα μηνύματά σας.
1: Ο Ψάργας σε κουβέντιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
0: Ένας και μοναδικός ανεπανάληπτος Γιώργος Βιτόρος που μου κάνει κάθε απόγευμα παρέα στη βόλτα που κάνω στο πορπάτημα και τον ακούω μια ώρα και γεμίζει η ψυχή μου με αυτές τις καταπληκτικές μαντινάδες από τους καταπληκτικούς μαντιναδολόγους και τις μαντιναδολόγησες. Γιώργη μου, καλή σου μέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιωργάρα!
0: Όλα καλά!
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ!
0: Μπράβο, μπράβο, καλά πάμε!
2: Και απόψε, μια και είπες για την εκπομπή, επιστρέφει η φωνή, ρε Γιώργο, πες τους τεχνικούς.
0: Ναι, λίγο εκεί θα το φτιάξει η Δήμητρα, γιατί ο καλός τεχνικός έχει πάρει άδεια, έχει πάει στη Μασαχουσέτη. Ναι, εκεί έχει πάει, στη Μασαχουσέτη, ναι. Κάνει το σερβιτόρο. Λοιπόν, για πες μου.
2: Ήθελα να πω ότι απόψε,
0: ναι,
2: και λες για τις εκπομπές,
0: ναι,
2: θα έχω τον Πιθαρούλη, τον Βαγγέλη.
0: Α, τον είχαμε εδώ προχθές και τον τιμήσαμε στην Πετρούπολη.
2: Όχι.
0: Ναι, βέβαια. Τον είχε ο Σύλλογος Κριτών Πετρούπολης και οι Λασιθιώτες της Αθήνας και τον ετοιμήσαν εκεί, έγινε το «Έλα να δεις» ο Βαγγέλης.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί ακμεότατος.
2: Το αξίζει ο Βαγγέλης.
0: Ναι, πόσα γλέντια έχουμε κάνει με τον Βαγγέλη, Γιώργη, ναι, πω. Εδώ στο ακροτήρι του Βουτζιλάκη παλιά.
2: Ναι.
0: Στο ακροτήρι του Λευτέρη του Βιτζιλάκη.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Και στον ομαλό μετά του Μπαντούρη, δηλαδή.
2: Μιας και λες όμως για εκδηλώσεις έτσι και για βραδιές που έγιναν τιμητικές, να πω ότι πριν δύο λεπτά, πριν με πάρει η Δήμητρα, μιλούσα με τον πρώτο πρόεδρο του Παγκρίτιου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κριτικής Μουσικής, τον Κουφαλιτάκη, τον Γιάννη.
0: Ναι.
2: Πήρε χτες τη γυναίκα του και πήγε στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου και παρακολούθησε την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν της Ελένης Πλαγιωτάκη Σαρατσάκη.
0: Μπράβο, της μαντιναδολόγης σας, ναι.
2: Ναι. Και μου έλεγε ότι ήταν μια υπέροχη βραδιά, πάρα πολύ καλή βραδιά, και η Κεραλένη συγκινήθηκε ιδιαίτερα.
0: Ναι, εντωμεταξύ, τώρα που είπες ο Γιάννης ο Κουφαλιτάκης, μετά από αυτόν είχαμε Χαράλαμπο Γαργανουράκη, είχαμε Μιχάλη Αλεφαντινό και τώρα έχουμε το παλικάρι εκεί από το Αμάρι.
2: Το γαλάτιο
0: το Μοσχονά. Ναι.
2: Από το Κουφαλιτάκη ήταν η μεγάλη μορφή του Θανάση του Σκορδαλού.
0: Ναι, ήταν ο Σκορδαλός, ναι.
2: Ο Καλομύρης και μετά ήρθαν οι υπόλοιποι.
0: Μετά ήρθε ο Γαργανουράκης με τον Αλεφαντινό.
2: Με την παρουσία τους όλοι αυτοί,
0: ναι,
2: και Γαργανουράκης και Αλεφαντινός και ο Νίκος ο Ηλιάκης.
0: Ναι, μπράβο, και ο Νίκος ο Ηλιάκης ήταν.
2: Μπράβο.
0: Ναι, τότε που κάναμε τις συναυλίες ήταν ο Νίκος ο Ηλιάκης.
2: Εγώ δεν ξεχνώ τη θητεία του Αλεφαντινού, γιατί ήταν αυτός που με τίμησε στο Κηποθέατρο,
0: ναι,
2: σε μια βραδιά υπέροχη. Αλλά μιας και είπες για μαντινάδες, να επιστρέψει, σου λέω, εφωνήσε με, δεν μπορώ να σου μιλήσω. Μια και λες για μαντινάδες, έχει δημοσιεύσει προχθές ο Μιχάλης ο Λουλάκης. Ο Μιχάλης ο Λουλάκης είναι από τα Αστερούσια.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω, ξέρω.
2: Υπέροχος.
0: Ναι.
2: Είναι ανήμερα το γενεθλίο του σε μια κορφή ενός βουνού και γράφει από κάτω: «Χρόνε γοργόφτερο πουλί που αναπαϊμό δεν έχεις και από ένα μπόρο τσιλαλείς όλους και τις ξετρέχεις».
0: Πω πω, από ένα μπόρο τσιλαλείς.
2: Εσύ τη δίνεις τη ζωή και εσύ την παίρνεις πάλι, τη δύναμη, την ομορφιά, την νιώτη και τα κάλλη, κι ό,τι υπάρχει ζωντανό, χόρτο, δεντρή, γυβιόλα, στον νόμο σου ορδινιάζονται και υποκλίνουν όλα. Μονάχα τα ψηλά βουνά αντίσταση κρατούνε και αρνούνται στην υποταγή του νόμου σου να μπουνε. Και άκου πως τελειώνει, Γιώργο.
0: Ναι, ναι.
2: Γι' αυτό τευγώ ψηλό βουνό και στην κορφή καθίσω, νιώθω πως έχω δύναμη χρόνε να σε νικήσω.
0: Τι είναι η Κρήτη, τι είναι η κριτική μαντινάδα. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι το βαρύ πυροβολικό στις εκπομπές μας είναι η μαντινάδα. Και πραγματικά είναι. Είναι.
2: Εκτός της γλώσσας καταρχήν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λέμε πάντοτε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα.
0: Την κριτική γλώσσα, ναι.
2: Να τα λεξιλόγια, να διαβάζουν τα λεξικά και σιγά σιγά να μαθαίνουν αυτή την υπέροχη γλώσσα που έρχεται κατευθείαν από τον Όμηρο.
0: Ναι, ναι.
2: Κατευθείαν.
0: Όπως το λες ακριβώς. Και η μαντινάδα είναι τώρα στα καλύτερά της. Δεν ξέρεις, Γιώργη, πόσοι διαγωνισμοί μαντινάδας γίνονται παντού. Δηλαδή και οι σύλλογοι. Τώρα, ας πούμε, εδώ ένας μικρός σύλλογος, ο Σύλλογος Κρουσανιωτών της Αθήνας, κάνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία. Και υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή.
2: Ναι, δηλαδή, οι Κρουσανιώτες το κάνουν. Ναι.
0: Ναι, ναι, οι Κρουσανιώτες που έχουν πρόεδρο το Γιάννη το Βουλγαράκη, ένα πολύ καλό παλικάρι, ένα πολύ καλό κριτικό, και έχουν κινητοποιηθεί. Και οι δικοί μας μαντιναδολόγοι μου παίρνουν τηλέφωνο, λέει, πού να στείλουμε τις μαντινάδες για τις Κρουσανιώτες. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Είναι έτσι να υπάρχει αυτό το πράγμα, ρε παιδί, να υπάρχει αυτή η φλόγα. Να υπάρχει αυτή η φλόγα.
2: Αυτό, Γιώργο, υπάρχει με τη μαντινάδα, όπως λες, με πολλά καλά αυτή την ώρα που γίνονται στην Κρήτη, υπάρχουν στον πολιτισμό της, στην ιστορία της, αλλά γίνονται και κάποια πράγματα που μας στεναχωρούν.
0: Ναι,
2: όλους,
0: ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εντάξει, πρέπει να τα καυτηριάζουμε αυτά και να προβάλλουμε τα καλά, αυτά που μας ενώνουν. Γιατί αυτά τα κακά, όπως λες, δυστυχώς συμβαίνουν και κάθε μέρα είμαστε στα κανάλια. Πρώτο θέμα, τη μια ότι σκοτώσαμε τον ένα, την άλλη ότι σφεντούριξε ο άλλος τη γυναίκα από το αυτοκίνητο. Δηλαδή όλα αυτά, αλλά τι να πω.
2: Πώς είδε το θέμα που μας στεναχώρησε ιδιαίτερα με το Νικήτα το γεμιστό που σκοτώθηκε από τον πατέρα.
0: Ναι, από το χώνος, ναι.
2: Του φίλου του.
0: Ναι.
2: Επειδή θεώρησε ο πατέρας ότι ο Νικήτας ήταν υπεύθυνος
0: για το θάνατο του παιδιού του, ναι.
2: Έτσι, ήταν δύο φίλοι, να πούμε την ιστορία επί Τροχάδη. Ένα βράδυ 17 άριδες πήρανε το αμάξι, το οδηγούσε ο Νικήτας, τράκαρε, σκοτώθηκε ο άλλος. Ο Νικήτας δεν σκοτώθηκε, έγινε καλά, είχε τραυματιστεί και κάποια στιγμή ο πατέρας θεώρησε ότι ήταν υπεύθυνος για το θάνατο του παιδιού του και τον σκότωσε.
0: Ναι.
2: Και άκου τι, πώς το είδε η Στέλλα η Αλεξάκη.
0: Ναι.
2: Ας και λέμε και για μαντινάδες.
0: Ναι, ναι.
2: Ήτανε δίκιο και άδικο. Το ρίζει αυτός που κρίνει. Γι' αυτό έχει το άναντρο πολλές φορές αντρίκιο γίνει. Πολλοί γεννήκανε δικαστές. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Και αδικοθανατώθηκαν και δυο ανθρώποι νέοι. Άμε, παιδί μου, στο καλό, στου δυο μας την αγκάλι. Κι ό,τι δεν βρήκε στη ζωή αυτή να βρεις στην άλλη. Άμε, ψυχή μου, στο καλό, στο φως και στη γαλήνη, κι ο θάνατός σου απ' την αρχή νέα ζωή να γίνει, να σμίξεις με το φίλο σου στις αυλές του παραδείσου, που εκιάνε όλοι οι φίλοι σου, ο κάμαν πλειό η εχθρή σου. Βλέπε τα λέει για τα δυο παιδιά, τον Γιώργο τον Παρασύρη και τον Κίτα τον Γεμιστό. Βλέπε τα Παναγία μου σαν το μονογενή σου, έτσι αδικοθανάτωσαν και σένα το παιδί σου. Κάποια παιδιά σε αυτή τη γη να είναι ο θειός δε θέλει, τάξε πως γεννηθήκανε απ' την αρχή αγγέλη.
0: Στέλλα Αλεξάκη.
2: Στέλλα η Αλεξάκη, ναι.
0: Είδες
2: πόσο
0: ναι.
2: Υπέροχα τα λένε.
0: Ναι, με 5-6 μαντινάδες λέει όλη την ιστορία, ναι. και με επιτίδιο τρόπο που λέμε εμείς, με επιτίδιο τρόπο. Μια και είπες Αλεξάκη, θυμήθηκα ότι την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, προχθές δηλαδή, εγλέντισα εκεί στις Αλεξάκη στο κέντρο στους Κουρίτες με το Βασίλη το Σκουλά στο γάμο του Μούγερη. Είχα κατέβει επίτηδες, ναι.
2: Μπράβο.
0: Είχα κατέβει και περάσαμε, Γιώργη, μια βραδιά καταπληκτική. Τι να πω τώρα.
2: Ήτανε κουμπάρα, λέει,
0: η Μαρία, η Τζομπανάκη, ναι. Ήταν η Μαρία, ήταν ο περιφερειάρχης εκεί, ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ήταν, τι να σου πω, βουλευτές, πράγματα, θάματα, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, δηλαδή άλλο πράγμα. Αλλά και ο Μανώλης ο Μούγερης ήταν στα καλύτερά του, μόνο ήταν πολύ συγκινημένος. Δεν άντεξε τη συγκίνηση. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Είναι μια δύσκολη στιγμή.
0: Ναι, πολύ δύσκολη, ρε παιδί μου, να δεις τόσο κόσμο να σε τιμά.
2: Ο
0: δηλαδή.
2: Μανώλης είναι ένα παιδί του λαού μας.
0: Ναι, αγνός, αγνός.
2: Όχι άδικα βέβαια, πήγε τόσος κόσμος για τη χαρά του και δεν μπορεί να μην συγκινηθεί.
0: Ναι, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργη μου, μη σε καθυστερώ άλλο.
2: Πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Και δώσε φιλιά στον Γιώργη τον Πατακό.
0: Έγινε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να σε καλά.
2: Το απόγευμα σου ευχαρίζω.
0: Βεβαίως, θα πορπατώ και θα σε ακούω. Ναι. Να σε καλά.
2: Γεια
0: σου, Γιώργη μου, γεια.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
4: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110 154 452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντορό.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
13: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
14: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
15: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
13: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
14: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
16: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσεδα, έτσι όσες απούχτσετε ο Κρήτες.
17: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
18: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM

0: Επέρασε νεμρέ η ώρα και σήμερα ακούσαμε το καλό φίλο το Διονύση τον Κορνιλάκη που μας είπε «Σταμάτα πια να μ' αγαπάς». Εμείς να πούμε για τελευταία φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «ανέχομαι». Το «ανέχομαι» πώς το λέμε στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον ανεκτήμητο, τον πολύτιμο και τον λέμε «μάλαμα».
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Γρήγορα μπαίνουμε στα κριτικά επίκαιρα.gr και βλέπουμε ότι ο Σύλλογος Κουρσανιωτών της Αθήνας διοργανώνει διαγωνισμό μαντινάδας με θέμα αγώνες και θυσίες για την ελευθερία, ο οποίος είναι φίλες και φίλοι σε εξέλιξη και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να στείλετε τις μαντινάδες σας ως την ερχόμενη Παρασκευή 15 του Μάη στο mail krousaniotesathinas@gmail.com. Επαναλαμβάνω, krousaniotesathinas@gmail.com. Με κάπα είναι το κρουσανιώτες. Λοιπόν, την ερχόμενη Κυριακή 17 του Μάη θα γίνει μια ειδική εκδήλωση στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Γερανιού 38 στην Ομόνια. Εκεί θα δοθούν τα βραβεία και επίσης την ίδια μέρα, το ίδιο μέρος θα γιορταστεί και η επέτειος της μάχης της Κρήτης με ομιλία από τον Άβαρχο Εναποστρατεία Γιώργο Λεμονάκη και θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα του Μανώλη Βλαχάκη και του Μάριου Λαγουδάκη. Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο, το Γιάννη, το Βουλγαράκη και το Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου Κουρσανιωτών. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, μεθαύριο 15 του Μάη στις 9 το βράδυ, στην Μπουάτ Απανεμιά, Νησικλέους και Θόλου 4, στην Πλάκα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ερμηνεύει επιτυχίες του Νίκου Ξυλούρη. 90 χρόνια Νίκος Ξυλούρης είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Πάμε τώρα στο Σαββάτο 16 του Μάη στις 9 το βράδυ. Η Ένωση Κριτών Ηλίου μας προσκαλεί να παρεΐσουμε και να γλεντήσουμε παρέα με το Γιάννη Μακρυδάκη στη Λύρα και το Σταύρο Σουλακιώτη στο Λαγούτο στα γραφεία της Ένωσης Ραδιοφωνίας 63 στο Ήλιον. Όσοι πιστοί προσέλθετε και σίγουρα θα περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Σάββατο 16 Μάη στις 8 το βράδυ η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδας Πάτων με την υποστήριξη του Δήμου Αρτέμιδας Πάτων διοργανώνει βραδιά αφιέρωμα για τα 90 χρόνια από το θάνατο του Εθνάρχη του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο Σπάτων Χρήστος Μπέκας. Ριζίτικα, κριτική χορή και παραδοσιακό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 16 του Μάη, σε 7.30 το βράδυ και η Παγκρίτη Αδελφότητα Μακεδονίας θα τιμήσει τη μάχη της Κρήτης στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του Λιεράρη Γιώργη Βογιατζάκη. Θα ακουστούν ριζίτικα τραγούδια ενώ θα χορέψουν χορευτικά συγκροτήματα. Συνδιοργανωτές, ο Σύλλογος Κριτών Ωραίο Κάστρου, ο Σύλλογος Φίλων Κρήτης Ξαστεριά, η Βοιακή Εστία Θεσσαλονίκης, η Κερκυριακή Ένωση Θεσσαλονίκης και η Κρητική Αδελφότητα Καβάλας. Υποδοχή με κριτικό κέρασμα και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 16 Μάη στις 7.30 το βράδυ ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής τιμά τα 50 χρόνια από το θάνατο του Αλέξανδρου Παναγούλη με διήμερες εκδηλώσεις παρακαλώ τιμής και μνήμης. Σε 7.30 το απόγευμα το Σαββάτο θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο στο μνημείο του Αλέξανδρου Παναγούλη και στις 8 σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Στέλιου Μαμαλάκη. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία αφιέρωμα στο μεγάλο κριτικό συνθέτη και δημιουργό Γιάννη Μαρκόπουλο με την Νατάσα Μποφίλιου, τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη και το 9 μελές σύνολο της ορχήστρας Παλίντονος Αρμονία, η οποία ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης η παιδική και εφηβική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Αγίου Δημητρίου με μαέστρο τον Κωνσταντίνο Καραμάνο, επίσης ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Δημήτρης Παπαθεοδόρου και ο καθηγητής κιθάρας Βασίλης Μαστοράκης, αμφότεροι συνεργάτες του Γιάννη Μαρκόπουλου επί σειρά ετών. Συντονίζει η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αγγελική Σαραβελάκη και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Σαββάτο 16 Μάη στις 7.30 το βράδυ η Ένωση Κριτών Αγίας Βαρβάρας οργανώνει κριτική αποσπερίδα με το συγκρότημα του Γιώργη Καραγιώργη και του Γιώργη Βοιατζή στο Πάρκο Μητέρα, δίπλα στα γραφεία της Ένωσης, στην οδό Κομνηνού Διομήδους 3-7, σε ένα φυσικό περιβάλλον, με καλή κριτική μουσική και κριτικούς μεζέδες. Πάμε παρακάτω, πάμε στην Κυριακή 17 του Μάη στις 8 το βράδυ. Ένωση Κριτών Νέας Σμύρνης και ο Δήμος Νέας Σμύρνης οργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Κυριακή 17 Μάη στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αλίμου γιορτάζει τα 85 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης στο θέατρο Μέρη Αρώνη, στο Άνω Καλαμάκι. Συνδιοργανωτής ο Δήμος Αλίμου, πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα και κριτικό κέρασμα. Την ίδια μέρα, Κυριακή 17 Μάη, στις 1.30 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Κριτών Καματερού του Αρκάδη μας καλεί να γλεντήσουμε με το συγκρότημα του Φάνη Μπαρμπούνη και του Μιχάλη Βογιατζηδάκη στην αίθουσά του στο Καματερό, στην οδό Τυρίνθου 5. Για κρατήσεις 6942-059-540. Κυριακή 17 Μάη στις 11 το πρωί, η Πανελλή Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων γιορτάζει την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνος Ντέιση και στη συνέχεια μετάβαση στον άγνωστο στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος με λάβαρα και συνοδεία της Φιλαρμονικής. Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ανάκουρση του εθνικού ύμνου. Κυριακή 17 Μάη στις 8 το βράδυ, η Ομόνια του Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης στο Βεάκιο του Πειραιά. Η εκδήλωση περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με τον Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του «Η είσοδος είναι ελεύθερη». Κυριακή 17 Μάη στις 11 το πρωί, η Ένωση Κριτών Ελευσίνα συγκαλεί στα γραφεία της Σωτηρίου Γκιώκα 11 στην Ελευσίνα έκλογο απολογιστικής γενικής συνέλευση και μετά το πέρας της συνέλευσης θα ακολουθήσει ψηφοφορία για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. Και να πούμε τέλος, φίλες και φίλοι, ότι ο Δήμος Σεγάλεο οργανώνει την 22η Ανθοκομική Έκθεση από τις 19 του Μάη ως τις 7 του Ιούνιου στο Άλσος Μπαρουτάδικο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι. Από τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, τον καλό φίλο, τον Γιάννη τον Περάκη.
1: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
0: Να ευχαριστήσω το Μιχάλη το Φωτεινάκη, τις μπαταρίες Φωτεινάκης, τους φορτιστές και εκκινητές μπαταριών Νόκο. Και να πω και το τηλέφωνο, όσοι δεν το έχετε σημειώσει, δεν πιστεύω να είναι κανείς που να μην το έχει σημειώσει, τέλος πάντων να το σημειώσετε, 693-23-23-518, και μακάρι να είναι αχρίαστο, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
1: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Λοιπόν, πάμε στην απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Είχαμε ρωτήσει πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «ανέχομαι». Και από ό,τι είδα, δεν είχαμε καλά αποτελέσματα. Ο κόσμος πολύ και εκλεκτός επικοινώνησε μαζί μας, αλλά μόνο 5-6 βρήκατε τη σωστή απάντηση, που είναι «αποδεινάζομαι». Το «ανέχομαι» στην κρητική διάλεκτο το λέμε «αποδεινάζομαι». Αποδεινάζομαι. Γεια σου. Αναγυρίζω το στενό, λέει, και πάω από άλλο τόπο. να μην σε βάλω αγάπη μου στις γλώσσες, τον ανθρώπο έθεκα. Κι ήρθε δίπλα μου η μοναξά να θέσει, και έτσι είπε ο πόνος ξέσυρε, να μπω κι εγώ στη μέση. Λοιπόν, βλέπω εδώ κόσμο πολύ και εκλεκτό. Πάμε ονόματα. Γιώργος Λεμονάκης, πού σε μρε Γιώργα ρε, και χαθήκαμε. Γιώργος Κρασονικολάκης, Δραμητινός Αδάμ, Χρήστος Γεωργόπουλος, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Αρετή Νεονάκη, Παγώνα, Αρχόντισα, Στέλιος Βερικάκης, Πολύβιος Πιταροκύλης, Νίκος Κουλούρης, Μανώλης Μπικάκης από τα Κεραμιά, Αναστασία Παλαιάκη, Στρατηγή Ανδρεάκου, Ευαγγελία Παραδισά, Νίκος Κατσικανδράκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη από το Γούδουρο Αστίας, Δημήτρης Παγουράκης, Κωνσταντίνα κόρη της Παγώνας, Ευελίνα Πορέθυμνο, Μπάμπης Καρπαθάκης, Δημήτρης Κακουράκης από τα Χανιά, Αντώνης Νεονάκης από το Ρέθυμνο, Θανασία Ταρπινίδου από εδώ από την Αθήνα, αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, Δέσποινα Νέτη, Μανούσος Μανούσακας, Γενικός Γραμματέα, όχι, Γενικός Γραμματέας ή Αντιπρόεδρος στην Κριτική Ομοσπονδία, στην Κριτική Εστία. Η Γενικός Γραμματέας είναι η Αντιπρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, Μανούσο, μάλιστα. Ευγενία από τον Κορυδαλό, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Κώστας Μπαξεβάνη, Σοφία Μαρινάκη, Αντωνία Μιλογιαννάκη, η πιλωτίνα μας που είχε και μια παρέα με θηλυκά εκεί, είπαμε, τη Μαντινάδα. Θωρώ τη μια και μου γελά την άλλη και μ' αρέσει, Θεέ μου και μάζω ξέμουτσι και βάλε με στη μέση. Ιωάννα Πατεράκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Μυρτό Αξιωμακάρου, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Μανώλης Μανουσάκης, Άννα, Τέος Ταγματάρχαινα, Δρυμαλίτη Άννα, Μένει πως Ζαφυριάδης, Μαρία Περάκη, Μιχάλης Κουράκης, αγαπημένη, πολύ αγαπημένη, Άντζη Σαραβελάκη, Κώστας Τσικριτσάκης, Νίκος Νικίδης, Τριανταφυλάκη Νίκη, Κωστής Ξημεράκης, Λουπασάκη Άννα, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Βασιλική Μαμάκη, Αντώνης από Νέα Χώρα, Οδυσσέας Μαρκάκης, Γιάννης Κελάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη, Ελένη Κασκούτη, Αντωνία Μιχελακάκη, Μαρία Κολέτα, Παύλος Ατσαλής, Ναρίτα από Περιστέρι, Αλεξάνδρα Παντελιδάκη, Κωστής Καλέργης Κίνκ, Ελπίδα Νικηφόρου, Ελπίδα Νικηφόρου, μάλιστα, Αλίκη Βαλόρες από τον Μπαχρέιν, Στέλλα Χασεκίουγλου, Στέλιος Μπατάκης, Τόνια από Ηράκλειο, Οδυσσέας Πλατήραχος από το Σίδνεϊ, Μανώλης Σταματάκης από το Λασίθι, Ρένα Βασιλάκη η Προεδρίνα μας, Αθηνά Καναβά, Νίκος Δαμανάκης, Ζουμπουλιά Ανδραδάκη, Ιωακίμ Παραδισσάς, Λένα Τζανακάκη και Ρένα Παραδισανού. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Δεν έχουμε άλλο πράγμα. Δεν έχουμε άλλο πράγμα. Εγώ γράφα λέει το σ' αγαπώ στο δρόμο που προπάθιες και εσύ με άλλον αγκαλιά επέρνας και το πάθιες. Όπα είπα λέω. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη. Τώρα αμέσως έρχεται Γιώργος Λεκάκης από το Ράδιο Ερωτόκριτος, αναμεταδίδουμε και εμείς από εδώ και από το Ρέθυμνο ο Νίκος ο Καλονάκης και από τα Χανιά το Ράδιο Φάρος. Γιώργος Λεκάκης στην Κρήτη ζει λεβεδιά 11 με 1, 1 με 2 Νεκτάριος Αναγνωστάκης από το Ράδιο Μεγαλόνισσος, 2 με 3 Σάβας Πατακός, παλιού καιρού ανάμνηση, 5 με 7 ένας και μοναδικός Γιώργος Βιτόρος, 8 με 10 Μαρία Καρασταμάτη. Να είστε καλά, καλή ακρόαση, από πάει και πέρα και εμείς ταχυτέρου την ταχυνή στις 8 θα πούμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη. Σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
15: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
16: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
17: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
18: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
19: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
20: Χίλιες μανί είναι δίπλα μου.
18: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανόλη Νικταρή και το συγκρότημά του.

0: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
2: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον αέρα. Τετάρτη 13 Μαΐου, ζωντανά στον αέρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Ένα συγγνώμη να ζητήσουμε που δεν μπορέσαμε να βγούμε τη Δευτέρα στον αέρα. Όμως σήμερα είμαστε εδώ, στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, για το επόμενο δίωρο. Μέχρι τη μία μαζί. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

αγάπη μας παντού που φτάνει η φωνή μας. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail με τους γνωστούς τρόπους. info@erotokritos.gr με mail, Viber και SMS μηνύματα στο 6986 729990. Το σ' αγαπώ μου, το καμαρούχο να το φορέσεις, και φάρμακο για τις επιλυγές, να μην ξαναπονέσεις. Τον πόνο και αναστεναγμό θα σου το κάνω γέλιο, γιατί θα χτίσω το όνειρο με την καρδιά θεμελιό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καλημέρα σε όλους και καλή ακρόαση σε όλους.

Ο Γρηγόρης Σαμόλης σήμερα στο ξεκίνημα. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και όμορφη Τετάρτη σε όλη την παρέα. Το Ερωτόκριτο, καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Είμαστε καλημέρα μας. Καλημέρα και στο Ρέμφι Μινοπαγώνα, στα Βιανουδάκη. Καλημέρα, βαλσαμόνερο.

Είναι Μάης, μυρωδάτος, ζεστός, χαρούμενος. Μια καλημέρα σε όλους από την κυρία Ελένη Σταματαγή. Καλή Τετάρτη, μας λέει η κυρία Ελένη, με υγεία, αισιοδοξία και αγάπη. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, Κρητικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, από Σπερίτη Σαντορίνη, ράδιο γέφυρα στην Αυστραλία. Όλα τα αστέρια θα ήθελα να πέσουν μαζωμένα. Την τελευταία μου ευχή θα τη χαρίσω εσένα. Πεπό μαντάτο του Θεού, ποτέ μη σε πληγώσει, και τις χαρές που μου χρωστεί σε σένα να τις δώσει. Καλημέρα φίλε Γιώργο Ταχμιτζάκη, όπως πάντα δίνει το παρόν με την καλημέρα του σε όλη την παρέα, με ευχές για καλή δύναμη και καλή εκπομπή.

Τετάρτη. Με αγάπη και χαρά, καλημέρα. Από τη φίλη μας την Ευαγγελία, τη Γιαβιτζάκη από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα, σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή και καλή μας ακρόαση.

πούνε τα χρόνια τα παλιά. Πούνε οι παλιοί ανθρώποι, οι άρχοντες, οι λεβεδιές και οι όμορφοι τους τρόποι. Το ήθος και η ευγένεια και το χουβαρνταλίκι, μα και η εντιμότητα το ντόμπρο συναλίκι. Και η αξιοπρέπεια, μα και ο υπεράνω, χάθηκαν αν επιστρεπτεί, πρέπει να συμπεράνω. Τα πάντα γίνανε ευρώ, λογαριασμοί και δόσεις, και εύκολα και το φίλο σου μπορείς και να προδώσεις. Η μπέσα καταργήθηκε, φιλότιμο σπανίζει, και μοναχά της Ιένας το βλέμμα πια θυμίζει. Πάει και το χαμόγελο και η λάμψη του προσώπου, η καλημέρα η ζεστή και η αρχοντιά του ανθρώπου. Τα πάντα γίναν παροχές, λεφτά και υπηρεσίες, και η εργαθιά κουράστηκε να κάνει πια θυσίες. Το πράγμα πια το ξεμετράς και σφαιρικά το βλέπεις, μα δεν τ' αντιλαμβάνεσαι το άδειασμα της τσέπης. Τι κι αν η ανθρωπότητα έφτασε πια στον Άρη, τα πάντα στροβιλίζονται, ποιος θα στα πρωτοπάρει. ΔΕΗ, ΟΤΕ και ένφια, πάροχοι φοιπιάδες, δάνεια, κάρτες, κινητά σου τρώνε τους παράδες. Σε τούτο το κατήφορο ήρθε και η πανδημία, και οι δανειστές την πάτησαν με τα διαπιά ταμεία. 200 χρόνια ακριβώς από την Επανάσταση, και ακόμη δεν την είδαμε του έθνους την Ανάσταση. Το έθνος είναι πιο μικρό, Ευρώπης προκυμαία, και ο Ρωμιός και η Ρωμιά με πιο κοντή σημαία. Στο σήμερα οι άνθρωποι είναι όλοι τρελαμένοι, παλιά τους έδαιναν με δάνεια μολυμένοι, πίνουνε και τον πόνο τους, δεν έχουν που να πούνε, και τσάι στις γυναίκες τους και στα παιδιά ξεσπούνε. Κωστής Καλέργης, King, Ρέθυμνο. Ζήσε μικρή μου τσιχαρές, Αλεξομανώλης.

ήλιε μου ανοιξιάτικε, δίνεις χαρά και ελπίδα. Σήμερα λάμπει γιορτινά η κάθε σου αχτίδα. Καλημέρα Κύπρος, καλημέρα Τόνι Αντωνίου. Θα στείλει την καλημέρα της, ευχαριστούμε σε όλους, με υγεία, καλή εκπομπή, ευχαριστούμε Τόνια.

Άνοιξη έδιγε καλημέρα και από τα Χανιά. Με αγάπη, υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά του Θεού. Μια καλοτάξη την Τετάρτη σε όλους, όπου και αν βρεθείτε. Από τη Ρούλα Γκανά Μπούχλη σε όλο το ακροατήριο, αλλά ξεχωριστά δίνει μια ξεχωριστή καλημέρα στην αγαπημένη της κυρία Εύα, νονού Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και ανιψία στον Κουρνά, στον ξάδερφό της τον Παντελή τον Γρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά με

0: ψευδή δουλειά.
1: Ό,τι πες να το στείλουμε στο φίλο του Γιάννη του Ζαχαριουδάκη που πάντα δίνει το παρόν. Καλημέρα Γιώργο και σε σένα και σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλο το Λεκανοπέδιο.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
12: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

Μέσα στην καρδιά μου ρίζωσε και αίμα δικό μου πίνε. Καλημέρα Γιώργο Φουστάνη, μας ακούει ο Γιώργος. Μας εύχεται ό,τι καλύτερο σε όλους, υγεία σε όλους. Και λέει, μεγάλη κρίση έπιασε στα κρατικά ταμεία και ξάπλωσε στις τσέπες μας σαν την επιδημία. Όταν σου βάνουν τα λεφτά σε τσέπη τρυπημένη, σαν να σου ανοίγουν μια πληγία που ποτέ δεν γίνει.

ζωντανή εμφάνιση Αντώνης Μαρτσάκης. Πάντοτε κλαίνε πιο πολύ. Το στείλουμε στην Αθήνα στον κύριο Κατσικανδαράκη. Επίσης στον φίλο μας τον Νίκο το Δαμανάκη. Στην Αθήνα στέλνει την καλημέρα του και λέει ο Ντεμπεράση και τι δω να μου χαμογελάσει. Είναι η στιγμή που αδιαφορώ ο κόσμος και αχαλάσει. Επέρασε και γίνηκε ώρα τη νύχτα μέρα. Κι όνειρο είδα ξυπνητός πως τσιβαστώ τυχερά. Γεια σου κύριε Νίκο Δαμανάκη, πάντα χαρές. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να μην βγάλω τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Έτσι λίγο περισσότερη μουσική, όχι τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα σήμερα.

στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Σταμάτη τον Κόκκινο, που μου έστειλε το καινούριο τραγούδι, μάλλον την ερμηνεία από ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τον Μύρο το Σκουλά. Πάμε Μαντινάδες Μύρος Σκουλάς, Σταμάτης Κόκκινος, Καλογρά.

0: έτσι ξεχάσω. Κλεισμένος μέσα στο κελί εμπορεί να τσι ξεχάσω.
1: Μαντινάδες του Μύρο, Σκουλά, Καλογριά, Σταμάτης Κόκκινος.

0: μαύρα ρούχα. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, μας στέλνει την καλημέρα του και μερικές όμορφες ματινάδες για τη μάνα που είχε την τιμητική της την προηγούμενη Κυριακή γιορτή της μητέρας. Και μια και δεν της είπαμε τη Δευτέρα, το δεν κάναμε εκπομπή, να της πούμε σήμερα.
1: Από τσι πιστεύω τόσο, θα πάψω να είμαι χριστιανός και Εβραίος θα δηλώσω. Θα πάψω να είμαι χριστιανός και Εβραίος θα δηλώσω.

Από την Κρήτη με αγάπη να στείλουμε καλημέρα σε όλους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή στη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ. Καλημέρα σε όλους από τη Βαρκελόνη. Ευχές για όλη την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα από τη Βαρκελόνη. Ευχές και από μας, από την όμορφη Κρήτη.

Σταμάτης Κόκκινος. Πάμε να πούμε λοιπόν μερικές ματινάδες για τη μάνα του Ηλία του Χανουράκη. Σε όλες τις μάνες με πολύ αγάπη. Μάνα γεννήτρα της ζωής. Του ναυαγίου λιμάνι. Και αγκαλιά σου μια φωλιά. Και ότι πονεί το βάνι. Η μάνα είναι στη ζωή. Το α και το μέγα. Στον κόσμο ότι πολύτιμο. Και τη ζωή η φλέγα. Στο μισεμό σου μάνα μου. Μου έχεις κενό αφήσει. Και δεν υπάρχει άνθρωπος. Από θα το γεμίσει. Ο μισεμός σου μάνα μου σημάδι μου έχει αφήσει. Και πόνο που θα κουβαλώ σε όλη μου τη ζήση. Όποιος δε χάσει δεν μπορεί. Μόνο όποιος χάσει ξέρει. Ήτανε να μην του κρατά η μάνα του το χέρι.

Να πω και ένα ποίημα για τη ζωή. Λέει ο Ηλίας, αχ ζωή πως τα έχεις φέρει και έχω μείνει δίχως στέρι. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Μόνος με τη μοναξά μου και αδιανή την αγκαλιά μου. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Βράδυ και πρωί μονάχος, του γυαλού το κύμα βράχος. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Κι έχουν γίνει κύμα η πόνη και η καρδιά μου μαραζώνει. Έλα φως μου, μην αργήσεις, περιμένω να γυρίσεις. Ένα τραγούδι που μάλιστα έχει μελοποιηθεί με σύγχρονο τρόπο. Και λέω να πάρουμε έτσι μία μικρή γεύση στους στίχους του Ηλία του Φανουράκη. Αχ ζωή μου.

0: δεν είναι κριτικό και ζητάμε συγγνώμη. Αλλά έτσι να κάνουμε μια διαφορετική παρένθεση στους στίχους του Ηλία Τφανουρακή. Βράδυ και πρωί μονάχος.
1: Βράδυ και πρωί μονάχος.
0: Στου γυαλού το κύμα βράχος.

ζωντανά στον Άρα η εκπομπή στην Κρήτη Ζή, Λεβεδιά. 11 με 1. Νέα ερμηνεία, Γρηγόρης Παραγιούδης. Η πρώτη εκτέλεση στο τραγούδι ήταν από τον Μίλτιάδη, το Σκουλά. Δεν την δίδω την καρδιά.

Να μου επιτρέψετε σήμερα να μην βγάλω τηλέφωνο στον αέρα. Έχω να το κάνω πολλά χρόνια αυτό. Να κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο με μια ματιναδάρα που μας στέλνει η φίλη μας η Αμαλία από την Άρβη. Χάρηκα που την είδα μετά από καιρό. Στέλνει καλημέρα της και λέει: δεν μου έχεις λείψει, δεν πονώ, δεν σε έχω αναζητήσει. Ήσουν απόν από καιρό και το έχω συνηθίσει. Πάμε τη τηλεδίωση των διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: In
6: Alumin.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
8: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
15: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
16: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.
14: Αόρι.
17: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
18: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε στο ανακαινισμένο

0: καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
1: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη!

0: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
1: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούνε ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: 1 λίτρο 1,94. Μπύρα Αλφα κουτί η Εξάδα 4,69. Σούπερ μάρκετ Πακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: νέα κυκλοφορία, νέα ερμηνεία σε αγαπημένες κοντιλιές.
1: Αγαπημένα, σ' αγαπώ, να μην τον έπερασαι.
0: Γιώργος Αλεξανδονάκης στην επιστροφή μας, ως αγαπώ και μ' αγαπάς.
1: Όπα μη μ' αγαπάς στα φανερά, γράφει που κακοσύνη,

Να στείλω καλημέρα στον ποιητή μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη που μας ακούει τώρα. Καλό δρόμο να έχεις, 33 βαθμούς η θερμοκρασία μας δίνει αυτή τη στιγμή στο Κοκκίνι, στο Ηράκλειο.

κάνετε. Καλημέρα στη Γυρία Ευαγγελία, ο Κολάκη, Παραδεισά στην Αθήνα. Στέλνει χαιρετισμούς στους συμπεθέρους της Μοίρες. Με το καλό να βαφτίσετε και το δεύτερο εικονάκι σας και θα σας περιμένω την Παρασκευή να μου πείτε αυτή την προσευχούλα που έχετε γράψει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα δεν θα βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα. Και ο λόγος είναι ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι με το γεγονός αυτό, με τα δύο κορίτσια που πήδηξαν στο κενό. Επειδή έχω αγόρια που δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, δεν ξέρω, έχω συγκλονιστεί, δεν βγαίνουν οι λέξεις. Δανειστώ μερικά κείμενα που έχουν βγει στο διαδίκτυο και ταυτίζομαι με αυτά. Για το ένα γιατί. Μια βαριά σιωπή, ένα σφίξιμο στο στήθος, ένα γιατί που δεν βρίσκει ποτέ απάντηση. Δεν υπάρχουν λέξεις για τα δύο νέα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Αθήνα. Σήμερα αγκαλιάζω με τη σκέψη μου κάθε παιδί που σπουδάζει, κάθε νέο άνθρωπο που παλεύει μόνος με το άγχος, τη μοναξιά, την πίεση, τους φόβους του. Τα παιδιά μας δεν χρειάζονται μόνο επιτυχίες και στόχους. Χρειάζονται ανθρώπους να τα ακούνε πραγματικά, να τα νιώθουν, να τα αγκαλιάζουν πριν λυγίσουν. Μακάρι αυτή η τραγωδία να μας κάνει όλους πιο ανθρώπινους, πιο προσεκτικούς, πιο παρόντες στις ζωές των παιδιών μας. Ας μην αφήσουμε αυτόν τον κόσμο να καταπιεί τα όνειρα, το χαμόγελο και το μέλλον μας. Πάμε καινούριο τραγούδι. Νίκος Δημοτάκης, Κάτω Γειτονιές. Από τη ματινάδα που στέλνει ο Γιώργος ο Φουστάνης για τη γιορτή της μάνας που ήταν την προηγούμενη Κυριακή, πάρε της μάνας την ευχή. Βάλετε στην καρδιά σου, γιατί σαν να είναι η Παναγιά όπου κι αν πας κοντά σου. Νίκος Δημοτάκης, καινούριο, Κάτω Γειτονιές.

Μια βόλτα στις κάτω γειτονιές μας πήγε ο Νίκος ο Δημοτάκης, το καινούριο του τραγούδι. Καινούριο τραγούδι και αυτό. Στρατής Σκαράκης, πιωμένος ποιητής. Καλημέρα σε φίλη μας τη Λένα. Καλησπέρα σας, καλή ακρόαση σε εσάς τους ακροατές και στο δικό μου ερωτόκριτο. Αν γίνεται, διαβάστε, λέει, λίγους στίχους στο ερωτόκριτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Λένα. Καλημέρα. Γιώργο Μοσκοβίτη, καλημέρα. Άρχοντα, καλή δύναμη και υγεία. Σε ακούω και το χαίρομαι από το χωριό μου, τα πάνω καλέσα. Την αγάπη μου σε σένα και σε όλους τους ακροατές στο ερωτόκριτο. Καλή συνέχεια, καλή, καλό καλοκαίρι και σύντομα καλή αντάμωση. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, Γιώργο Μοσκοβίτη.

Καλό μεσημέρι για την αγάπη μας στην Άξο. Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή, την καλημέρα μου σε όλους. Σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλό καλοκαίρι, καλή σεζόν, καλή τουριστική σεζόν στην Άξο, σε όλα τα νησιά, σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαράκης στρατής, χιωμένος ποιητής. Καλημέρα λύση ο ακροατής και σε εσάς, ο Γιώργος ο Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Κύριε Γιώργο, χθες ήρθα σπίτι μου και σας ακούω ζωντανά. Ήθελα ένα τραγούδι για τη γυναίκα μου που ήταν δίπλα, όπως και η μάνα μου. Το αφήνω πάνω σας. Τι τραγούδι να μπορώ να σας αφιερώσω? Ένα τραγούδι που μιλάει για μια βασίλισσα. Σε μουσική και στίχους Δημήτρη Ζωγραφάκη. Είναι καινούριο, ολοκένουριο. Εγώ το αφιερώνω στις δικές σου βασίλισσες, Γιώργο από το Ρέθυμνο, Γιώργο Χανιωτάκη, στη μητέρα σου και στη σύζυγό σου.
1: Σε εποχές παλιού καιρού γυρίζω.
0: Ολοκένουριο καλοτάξιδο και αυτό, Χρύσανθος. Μουσική Δημήτρη Ζωγραφάκης, βασίλισσα.
1: Σε φορώ

ότι παίζει για τον κύριο Κατσικανδαράκη στην Αθήνα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ το τηλέφωνο. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Καλημέρα στο Ασίμι. Χριστός Ανέστη. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Χαρούμενη Τετάρτη σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην παρέα μας. Λέει ο Αντώνης, και να πέψω την καλημέρα μου στο φίλο το Μιχάλη στο Κουτσουρά, με τη γυναίκα του την Καλλιόπη, στην κυρία Γοντικάκη και ξεχωριστά στη φίλη μας τη Ρούλα Μπούχλη, που βρεθήκαμε στα Χανιά μετά την εκπομπή και μας έκανε το τραπέζι στο λιμάνι και την ευχαριστούμε από καρδιάς. Με Αντώνη Κουκλίνο θα κλείσουμε το ημίωρο. Παράπονο της αγάπης.

στείλω και στο φίλο μας τον Νίκο τον Τρανοδάκη που επίσης έστειλε το μήνυμα από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και χαιρετισμούς στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία.

0: καταστροφές. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφαλείς υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
4: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
3: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
4: Σπήλιο μου το λένε.
3: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
4: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
3: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
12: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κρητικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Μανάλιδες. Να πάρουμε και το χαιρετισμό από τη φίλη μας την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα και στον Νίκο. Χαιρετώ όλη την παρέα, το αγαπημένο μας ερωτόκριτο. Καλή εκπομπή. Καλά να είστε.

προηγούμενη Κυριακή, τη μέρα της γιορτής της μητέρας, ο συνδεχνός μου ο Μανώλης Μαχιουδάκης από τη στροφή έχασε τη μητέρα του. Να ευχηθούμε συλληπιτήρια και από τον αέρα. Και μαρινάδα που του έστειλε η φίλη μας η Αμαλία από την Άρβη. Πρώτη χρονιά που χωριστά μας βρίσκει αυτή η μέρα. Φωνάζω σου χρόνια πολλά. Πες μου, μ' ακούς μητέρα?

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που σεβαστήκατε την επιθυμία μου σήμερα να μην βγάλουμε τηλέφωνο στον αέρα την Παρασκευή. Να είμαστε καλά, θα σας αποζημιώσω.

Πρωτόκριτο Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσα στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα, ράδιο Βοσπερίτης στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για σήμερα, τρεις μαντινάδες του Μανώλη του Μακρυδάκη. Αφιερωμένες στη μάνα. Και λέει ο Μανώλης, του ορφανού που του λείψε τη μάνα του το χάδι. Ένα κομμάτι της καρδιάς παντάνε στο σκοτάδι. Η μάνα κι αν πληγώνεται την πίκρα καταπίνει. Δεν θέλει το κοπέλι τζι να νιώσει την οδύνη. Η μάνα είναι μια ζωή, φύλακας άγγελός σου. Κοίτα ζητά για πλέρωμη, ένα χαμόγελό σου. Γιώργης Παπαδάκης, πάντα θλιμμένη χαραυγή.

στείλουμε καλημέρα στα Αστερούσια που θα ακούσουν τώρα και θα απολαύσουν Μανώλη Παπαδάκη Μανιά σε Σιρτά Μαντελή Σταυρουλάκη με τη φωτιά που με έκαψες.

καλό στον έχετε φίλο μας στο Στέλιο. Μας ακούει από τη Γερμανία. Εδώ μας έχει στείλει όμως το επώνυμο για να ακούσουν οι δικοί σου τα χαιρετίσματα που τους θέλεις. Σιφάκης, αν κατάλαβα. Αν θέλεις μου στέλνεις. Πολλά χαιρετίσματα από τη Γερμανία σε όλους τους φίλους και συγγενείς στην Κρήτη μας.

Μάλιστα, ο Παθάκης Μανιάς. Ξαναπώ ευχαριστώ για την κατανόηση που σήμερα δεν βγάλαμε τηλέφωνο στον αέρα. Και να κλείσω έτσι με δύο λόγια για τα κορίτσια που έκαναν αυτή τη βουτιά θανάτου. Αυτά τα δύο 17χρονα κορίτσια στην Ηλιούπολη. Δύο παιδιά που πήδηξαν στο κενό κρατώντας η μια το χέρι της άλλης. Το ένα κορίτσι άφησε πίσω της μόνο ένα συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ. Τελικά πόσο καταλαβαίνουμε τα παιδιά μας, πόσο απογοητευμένα μπορεί να νιώθουν από τη ζωή, πόσο πιέζονται καθημερινά από παντού, από το σχολείο, την κοινωνία, τα social media, τις απαιτήσεις, το άγχος, το μέλλον. Ίσως κάποιες φορές τα πιέζουμε και εμείς, περισσότερο χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Είναι αδιανόητο παιδιά 17 χρονών να μην βρίσκουν κίνητρο για τη ζωή, να μην βλέπουν φως στο αύριο, να νιώθουν πως δεν έχουν διέξοδο. Ας αφουγκραζόμαστε περισσότερο τα παιδιά μας, ας τα παρατηρούμε κάθε μέρα. Ακόμα και μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά τους μπορεί να είναι ένα καμπανάκι που ζητά βοήθεια. Για τα παιδιά, μη φοβάστε να μιλήσετε, για ό,τι σας βαραίνει, για ό,τι σας βασανίζει, για ό,τι σας πονεί. Η εφηβεία είναι μια δύσκολη πίστα γεμάτη ένταση και σύγχυση. Όμως έχετε μια ολόκληρη ζωή μπροστά σας να ανακαλύψετε. Μια ζωή με ανθρώπους που σας αγαπούν, με στιγμές που ακόμα δεν έχετε ζήσει, με όνειρα που αξίζουν να παλέψετε για αυτά. Καμιά δυσκολία δεν είναι πιο μεγάλη από τη ζωή σας. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο του. Με αυτά τα λόγια σας αφήνουμε. Θεού θέλοντος θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Καλά να είμαστε. Παρασκευή με ανοιχτά μικρόφωνα και τηλέφωνα στον αέρα, για να πούμε τότε αυτά που δεν είπαμε σήμερα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
8: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
7: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
11: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
12: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
11: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου Dexion και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
15: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
16: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
15: Citroën Peugeot με Nexeedon 10, κάτω Κηφισιά. 210
17: 6257-080.
18: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
19: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
20: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
21: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
22: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
23: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
24: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη.

0: στην Αθήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες που μας ακούτε και σήμερα που είστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Μεγαλώνει στους 89,8. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι η ώρα που ανοίγουμε το μικρόφωνο. Τα λέμε ζωντανά όπως καθημερινά, αυτήν εδώ την ώρα. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης που έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Έχουμε απέναντί μας και τον Στέργιο τον Καραΐσκο, ο οποίος και σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο, θα επιλέξει τα τραγούδια που θα ακούσουμε. Και φυσικά θα τα φροντίζει όλα εδώ για να μας ακούτε καθαρά και όμορφα όπως καθημερινά. Άλλωστε βεβαίως μας ακούτε ζωντανά πάντα, μην το ξεχνάτε, και στην Αττική, αν βρίσκεσαι στην Αττική, 87,5 είναι η συχνότητα. Ο Κρήτη FM είναι εκεί που μας υποστηρίζει και μας αναμεταδίδει ανελιπώς και καθημερινά και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και βέβαια στα Χανιά και εκεί μας ακούτε ζωντανά μέσω των FM από την συχνότητα του Ράδιο Φάρος, στη συχνότητα 91,8. Βεβαίως υπάρχει και η ιστοσελίδα μας radiomegalonisos.gr. Έχουμε διαθέσιμες και εφαρμογές για τα κινητά τηλέφωνα, είτε έχετε Android είτε έχετε iOS συσκευές, εντελώς δωρεάν μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή του Ράδιο Μεγαλώνισος, να την έχετε στο κινητό σας και μέσα από εκεί να μας ακούτε ζωντανά και αλλά και να επικοινωνείτε πιο εύκολα. Όποιον τρόπο και αν διαλέξετε, εμείς σας καλωσορίζουμε εδώ και μας ευχαριστεί ιδιαιτέρως που είστε εδώ και μας στηρίζετε και λαμβάνουμε αυτά τα ωραία μηνύματα από όλους και από όλες εσάς. Συνεχίστε και σήμερα, θέλουμε και σήμερα την επικοινωνία μαζί σας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που τρέχουν καθημερινά και πάρα πολλά αυτά τα θέματα τα οποία πραγματικά μας έχουν σοκάρει το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, έχουν πέσει απανωτές περιπτώσεις, απανωτά περιστατικά τα οποία νομίζω μας έχουν λίγο βάλει σε σκέψεις, μας έχουν βρει προεκπλήξεως, δηλαδή δεν περιμέναμε τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε αν θέλετε κάτι και εσείς να σχολιάσετε, αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτά τα θέματα, φυσικά οι γραμμές μας είναι ανοιχτές, 28 310 25 835. Υπάρχει και το Viber, στο λειτουργεί στο 69 85 77 75 50. Αν πάλι προτιμάτε το email, megalonisosfmstudio@gmail.com. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάτε, στο δεύτερο ημίωρο εδώ στην εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη έτσι και σήμερα, θα έχουμε την ψυχολόγο μας, η Ελένη Υπεράκη, θα βρίσκεται εδώ για να δούμε ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα και σήμερα. Θλίψη έχει προκαλέσει στα Χανιά ο ξαφνικός θάνατος ενός 34χρονου εργαζόμενου, ο οποίος κατέρευσε την ώρα της εργασίας του χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που εργαζόταν σε ξενοδοχείο στον Καβρό από Κορώνου ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και λίγο αργότερα λιποθύμησε καταραίοντας στο πάτωμα του χώρου όπου βρισκόταν. Τον εντόπισαν άμεσα οι συνάδελφοί του, οι οποίοι και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο που τον μετέφερε έσπεσμένα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 34χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τυχόν υποκείμενα προβλήματα υγείας, ενώ τα αίτια του θανάτου αναμένεται να διερευνηθούν. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε νωρίτερα σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή της Παντάνασας, μπαίνοντας και πάλι από την πίσω είσοδο και κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά της υπεράσπισης παρέδωσε νέο υλικό στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, επιχειρώντας να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε η 28χρονη μητέρα. Μεταξύ των στοιχείων που κατατέθηκαν περιλαμβάνεται και φωτογραφικό υλικό, μέσω του οποίου η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η ζημιά στον προφυλακτήρα του οχήματος προκλήθηκε σε διαφορετικό σημείο και χρόνο από εκείνον κατά τον οποίο εντοπίστηκε εμόφυρτη η 28χρονη. Την ίδια ώρα η κατάσταση της υγείας της 28χρονης φαίνεται να παρουσιάζει βελτίωση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι παραμένει νοσηλευόμενη

αλλά η κλινική της εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες μέχρι στιγμής βρέθηκε εκτός του οχήματος που οδηγούσε ο ίδιος, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί σήμερα. Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στο δρόμο της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου, περιοχή στην οποία διέμενε το ζευγάρι με τα παιδιά τους. Η υπόθεση εξακολουθεί να περιβάλλεται από πολλά αναπάντητα ερωτήματα, με τις αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το πάζλ των γεγονότων, την ώρα που τα στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν έντονο προβληματισμό. Από την πλευρά του κατηγορουμένου, ο συνήγορός του ανέφερε ότι θα εξαντλήσει τα περιθώρια που δίνει το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά τον χρόνο της απολογίας και πόσες μέρες προθεσμίας μπορεί να δοθεί προκειμένου να επιχειρηθεί η απολογία να γίνει, αφού καταθέσει και 28χρονη, της οποίας η κατάθεση είναι απόλυτα κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης. Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος του 30χρονου, ο κύριος Βέρας, έκανε λόγο για ερασιτεχνική δικογραφία, ανεβάζοντας τους τόνους και αμφισβητώντας την πληρότητα του υλικού που έχει συλλεχθεί μέχρι στιγμής. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο εντολέας του δεν μπορεί να απολογηθεί για ένα τέτοιο έγκλημα με κουτσομπολιά και οικογενειακές σύντριγγες, και μάλιστα ειδικά για μια υπόθεση τέτοιας βαρύτητας, και ενώ το ζευγάρι έχει 4 παιδιά. Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια της 28χρονης και ο νομικός σύμβουλος, ο κ. Διακάκης, κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, επιμένοντας ότι η υπόθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα απλό περιστατικό. Από το ίδιο περιβάλλον τονίζεται ότι υπάρχουν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενώ εκφράζουν την πεποίθηση πως η πλήρης διελεύκανση θα αναδείξει την αλήθεια γύρω από τις συνθήκες τραυματισμού της 28χρονης μητέρας ανήλικων παιδιών. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να πούμε ότι έχει δοθεί και στις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος, με το συγκεκριμένο στοιχείο να έχει ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκει, καθώς ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό για την κατεύθυνση των ερευνών. Με την εξέταση μαρτύρων συνεχίζεται και σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου, του Άγγελου της Κρήτης όπως τον έχουν ονομάσει πολλοί. Η υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη λόγω των σοβαρών ευρημάτων κακοποίησης που παρουσίασαν οι γιατροί ενώπιον του δικαστηρίου. Στο εδόλιο βρίσκονται η μητέρα του παιδιού και ο τότε σύντροφός της, καθώς και ο βιολογικός του πατέρας, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Χθες, έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου, επικράτησαν αποδοκιμασίες και οργή, με συγκεκριμένους πολίτες να ξεσπούν κατά των κατηγορουμένων, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης σοκ προκάλεσαν οι καταθέσεις των γιατρών σε σχέση με την έκταση και την βαρύτητα της κακοποίησης που φέρεται να υπέστη το μικρό Αγγελούδι. Ο επιμελητής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, που κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, έκανε λόγο για εμφανή και βαρύτατη κακοποίηση του παιδιού, σημειώνοντας ότι ήδη από τις πρώτες ώρες νοσηλείας είχε ενημερωθεί άμεσα η αστυνομία λόγω της σοβαρότητας των ευρημάτων. Όπως ανέφερε, η δεύτερη αξονική τομογραφία έδειξε ότι η κατάσταση του μικρού Άγγελου ήταν μη αναστρέψιμη. Ο γιατρός μίλησε για δύο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, εξηγώντας πως το τραύμα στη δεξιά πλευρά ενδέχεται να είχε προκληθεί έως και 7 μέρες πριν από το μοιραίο χτύπημα στην αριστερή πλευρά, το οποίο οδήγησε το παιδί σε κομματώδη κατάσταση. Ο ίδιος περιέγραψε τραύματα στην πλάτη του, σύμφωνα με τα ευρήματα παρέπεμπαν σε χτυπήματα από ζώνη ή βέργα, ενώ αναφέρθηκε ακόμη σε περιγεννητικές βλάβες και εγκάβματα από τσιγάρο. «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση», τόνισε στην κατάθεσή της και η παιδίατρος επιμελήτρια, η οποία παρέλαβε πρώτη το παιδί στο νοσοκομείο, περιγράφοντας ότι βρισκόταν σε βαθύ κόμμα, χωρίς αντίδραση σε ερεθίσματα, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε διασωλήνωση. We'll be right back.
Central Kitchen. Οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, είτε αυτό αφορά επιπλά κουζίνας, είτε αυτό αφορά ντουλάπες, είτε αφορά καθιστικό και τραπεζαρία, η εταιρεία Centro μπορεί να αναλάβει και να φέρει εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με τα πιο αξιόπιστα και άριστα υλικά αυτό το οποίο έχετε σχεδιάσει και αυτό το οποίο θέλετε να κατασκευάσετε. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου, και είμαστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι εκεί θα σας εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη που χρειάζεστε και θα σας καθοδηγήσουν, προσφέροντας σας έτσι τις καλύτερες διεξόδους και λύσεις για οτιδήποτε θέλετε να φτιάξετε στο χώρο σας. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Μεγάλο σοκ έχει προκαλέσει και η είδηση αυτή που είδαμε χτες με την αυτοκτονία των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Να πούμε ότι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο ΚΑΤΕ η 17χρονη που επέζησε, η μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και αυτή όταν έπεσε μαζί με τη φίλη της από την ταράτσα της πολυκατοικίας εχθές το μεσημέρι. Το περιστατικό βέβαια έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς από την πτώση των δύο ανήλικων κοριτσιών η μία δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της. Οι δύο μαθήτριες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε εκτεταμένες προσπάθειες ανάνυψης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μία από τις δύο δυστυχώς κατέληξε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή της. Η δεύτερη μαθήτρια επανήλθε ευτυχώς μετά από προσπάθειες ανάνυψης και στη συνέχεια διασωληνώθηκε. Ακολούθησε ιατρικό συμβούλιο, το οποίο έκρινε αναγκαία τη μεταφορά της στο ΚΑΤ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία της σε εξαιρετικά βαριά κατάσταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, η 17χρονη έχει υποστεί πολλαπλές και σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων τραύματα στη λεκάνη και στον θώρακα, ενώ σε απεικονιστικούς ελέγχους διαπιστώθηκε εγκεφαλικό είδημα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί εξέταζαν χτες το ενδεχόμενο νευροχειρουργικής επέμβασης, ενώ η πορεία της υγείας της παραμένει ασταθής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα για την έκβαση των ιατρικών παρεμβάσεων, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξει επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν μέσα στην ημέρα. Την ίδια ώρα βαρύ είναι το κλίμα στα σχολεία της περιοχής, όπου φοιτούσαν οι δύο ανήλικες, συμμαθητές και εκπαιδευτικοί ήλθαν στις τάξεις εμφανώς συγκλονισμένοι, κρατώντας λουλούδια σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης. Από την πρώτη στιγμή έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας, με ειδικά κλιμάκια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών να βρίσκονται στα σχολεία για την στήριξη των μαθητών αλλά και των γονέων και εκπαιδευτικών που επηρεάστηκαν από το τραγικό γεγονός. Παράλληλα, το χαμόγελο του παιδιού απίφθινε έκκληση για υπεύθυνη δημοσιογραφία και διαδικτυακή διαχείριση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η αναπαραγωγή ευαίσθητων λεπτομεριών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε παιδιά που βρίσκονται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση. Να επιθυμίσουμε ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο για παιδιά και εφήβους που χρειάζονται η υποστήριξη. Δυστυχώς αυτή η τραγική είδηση είδε το φως της δημοσιότητας εχθές με αυτά τα δύο 17χρονα κορίτσια, τα από ό,τι φαίνεται μετέβησαν σε αυτήν την ταράτσα, κατανάλωσαν ποσότητα βότκας πριν πέσουν και φόρεσαν τα ακουστικά τους ακούγοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια και μαζί έπεσαν στο κενό, θεωρώντας σύμφωνα και με το σημείωμα αυτό που βρέθηκε από τη μία 17χρονη ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Ήταν μεγάλη η πίεση που ένιωθε από ό,τι ανέφερε τα τελευταία 3 χρόνια η 17χρονη που άφησε το σημείωμα όσον αφορά την προετοιμασία της για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κανείς βέβαια δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες ούτε στους γονείς αλλά σε κανέναν άλλον, γιατί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβαινε με την 17χρονη κοπέλα. Όπως και να έχει όμως, είναι θλιβερό ότι δύο μαθήτριες φτάνουν σε αυτό το σημείο και καταλήγουν η μία να χάσει τη ζωή της και η μία να παλεύει για τη ζωή της, και δυστυχώς από ό,τι έχουν ακουστεί από πληροφορίες ενδεχομένως και η ζωή που θα έχει από εδώ και πέρα να είναι αρκετά δύσκολη. Πιάτσα αντί το σκάνα, μην ξεχνάτε, συντροφιά μας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από την Ζυμφρακάκη 3 φτάνει στο χώρο σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αν είστε στην εργασία σας, αν θέλετε να ξεκουραστείτε, επιλέξτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά 28 310 55 545. Τα ωραία πράγματα που ετοιμάζει το σκάνα καθημερινά, πίτσες, μακαρονάδες, μπέργκερ, ορεκτικά, πολύ ωραία ορεκτικά, αλλά και φανταστικές ολόφρες και σαλάτες, ό,τι και αν διαλέξετε,
με κλειστά μάτια. Νομίζω ότι την ποιότητα της Τοσκάνα την έχουμε μάθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δεν διαπραγματεύονται. Γι' αυτό ακριβώς και έχει μείνει πρώτη στις προτιμήσεις μας όλα αυτά τα χρόνια που ξέρουμε την Τοσκάνα και παραμένει ψηλά. Γιατί ακριβώς ξέρουμε ότι αυτό που θα καταναλώσουμε είναι ποιοτικό και είναι φτιαγμένο με τον καλύτερο τρόπο. Αν θέλετε να βρεθείτε στο κατάστημα, στη Ζιβρακάκη 3, στο κέντρο του Ρεθύμνου, από τη μία περίπου το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, μπορείτε να βρεθείτε εκεί στο χώρο τους και να απολαύσετε, να κάνετε το διάλειμμά σας ενδεχομένως, για να απολαύσετε και το ωραίο το μεσημεριανό σας ή και το βραδινό σας. Είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι, πολύ γρήγορα θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
10: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νικταρή και το συγκρότημά του.
11: Μαμά μου, μην κλαις για μένα.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
9: Αόρι.
12: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
13: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
14: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
15: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
14: Καλά, καλά.
15: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
16: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
17: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
18: Κρίτη μου και λαμπιά, δε χαμώ, στο μάστα η καρδιά σου.
19: Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρίτη FM.
20: Ράδιο Μεγαλόνισος.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8 από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Έχουμε πει ότι τα πράγματα εδώ στο σταθμό είναι σοβαρά. Η κατάστασή μας χρήζει παρακολούθησης εντατικής. Γι' αυτό ακριβώς κάθε Τετάρτη η ψυχολόγος μας έρχεται σε εμάς. Δεν πάμε εμείς στην ψυχολόγο μας, έρχεται αυτή. Είμαστε εδώ και πολλοί, έχουμε και τα θέματά μας, έχουμε και τους ακροατές μας, Ελένη. Οπότε έρχεσαι εδώ και καλύπτεις ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων.
1: Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό.
0: Το ξέρω και μας αρέσει και εμάς. Είναι πολύ θετικό αυτό. Όπως κάθε Τετάρτη, εκτός απρόπτου, έχουμε εδώ την ψυχολόγο μας, την Ελένη την Περάκη, η οποία με χαρά έρχεται εδώ και βλέπουμε τα θέματα που μας απασχολούν. Πολλές φορές και που λαμβάνουμε και από εσάς, από προτάσεις δικές σας. Να το υπενθυμίσω αυτό και να το πω, ότι μπορείτε και εσείς πράγματα τα οποία σας απασχολούν, είτε είναι ερωτήσεις, είτε είναι κάποιο θέμα που έχετε και μπορούμε να το απαντήσουμε με την ψυχολόγο μας εδώ, την Ελένη την Περάκη. Ευχαρίστως να το σχολιάσουμε, να το δούμε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ειδικός άνθρωπος από έναν άνθρωπο όπως την Ελένη, που τα ψάχνει όλα, που τα αναλύει όλα έτσι όμορφα και απλά κυρίως και κατανοητά για όλους εμάς. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα λίγο διαφορετικό, λίγο πιο αφηρημένο αν μπορώ να το πω, Ελένη, είναι η επαφή με τα συναισθήματά μας. Είναι ένα θέμα που μου είχες πει ότι το είχες σημειώσει καιρό να το δούμε. Έφτασε η στιγμή να το, νομίζω, να το σχολιάσουμε και να το δούμε. Και θα ξεκινήσω να σε ρωτήσω, ακούμε συχνά τη φράση αυτή, πρέπει να είμαστε σε επαφή με τα συναισθήματά μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Είναι κάτι που το κάνουμε ή κάτι που μας συμβαίνει?
1: Γι' αυτό ήθελα πολύ να το συζητήσουμε, γιατί νομίζω ότι πλέον είναι κάτι που το ακούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Το πρέπει να είμαστε σε επαφή με τα συναισθήματά μας, να ξέρουμε τα συναισθήματά μας, να τα συζητάμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε ακριβώς να πολυκαταλάβουμε. Δηλαδή, όσοι δεν έχουν κάνει ψυχοθεραπεία, δεν μπορούν ακριβώς να πολυκαταλάβουν τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αρχικά, τα συναισθήματα πρέπει να πούμε ότι είναι σήματα. Μας δίνουν πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο σώμα μας και στην ψυχή μας εσωτερικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, αρχικά γιατί μπορούμε να τα δούμε σαν κομμάτι πρόληψης. Δηλαδή, το ότι εγώ μπορεί, ας πούμε, να νιώσω πόνο για κάτι, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα το οποίο χρειάζεται να δω.
0: Ναι.
1: Αν είμαι σε μία σχέση στην οποία βιώνω παράλληλα συναισθήματα, δηλαδή μπορεί να βιώνω αγάπη, αλλά μπορεί να βιώνω και δυσφορία, αυτό πάλι μου δίνει μια πληροφορία για το ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Γενικά τα συναισθήματα μας δίνουν πληροφορίες για το τι μπορεί να πηγαίνει καλά και τι δεν μπορεί να πηγαίνει καλά και τι χρειάζεται να προσέξουμε.
0: Αρκεί να τα αναγνωρίζουμε φυσικά αυτά τα συναισθήματα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Και να μην τα προσπερνάμε, δηλαδή να μην λέμε ότι αυτό μπορεί να μην συμβαίνει, να είναι στο μυαλό μου. Να αφήνουμε να εξελίσσεται και να δεχόμαστε ότι κάτι υπάρχει.
1: Σωστά.
0: Από τη στιγμή που δεν είναι ιατρικό, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το να είμαι καλός μαθητής, Ελένη. Μαθαίνω,
1: τα καλά.
0: Σε παρακολουθώ και μαθαίνω.
1: Λοιπόν, όμως τώρα, το να είμαι σε επαφή με τα συναισθήματά μου είναι κάτι δύσκολο. Είναι στην ουσία μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές μπορεί και να γνωρίζουμε, γιατί πάλι έχει να κάνει με το αν οι γονείς μας, όταν ήμασταν παιδιά, είχαν και οι ίδιοι την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα δικά τους συναισθήματα και άρα να μάθουν σε εμάς ποια είναι τα δικά μας συναισθήματα.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ένα βρέφος ή ένα μικρό παιδί μπορεί να έχει πάρα πολύ ένταση. Δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολλές εκρήξεις, να είναι θυμωμένο, να ζηλεύει με το αδερφάκι του, να στενοχωριέται για κάτι, να γίνει μια αλλαγή στο σχολείο, να αλλάξει δασκάλα και να στενοχωρηθεί. Το παιδί όμως όλα αυτά δεν ξέρει να τα ονοματίσει.
0: Βέβαια.
1: Το παιδί νιώθει κάτι το οποίο δεν ξέρει να το βάλει σε λέξεις. Εκεί έρχεται η δική μας παρουσία, ο δικός μας ρόλος ως γονείς, να το ονοματίσουμε, να πούμε. Νιώθεις θυμό γιατί έχει γίνει αυτό και αυτό. Έτσι. Δηλαδή χρειάζεται και να πούμε το συναίσθημα και να εξηγήσουμε και το γιατί.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει το παιδί όλο αυτό το χάος που έχει μέσα του, τα συναισθηματικά δηλαδή ερεθίσματα, να τα κάνει κάτι.
0: Και να τα αναγνωρίζει.
1: Και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς στην ψυχοθεραπεία. Ναι. Δηλαδή στην ουσία και εμείς βοηθάμε το χάος
0: έτσι
1: του θεραπευόμενου να το κάνουμε λέξεις. Και έτσι να αρχίσει να έρχεται σε επαφή για το τι σημαίνει συναίσθημα, ποια είναι τα συναισθήματα, για ποιο λόγο νιώθει έτσι όπως νιώθει, τι γίνεται, για ποιο λόγο, ας πούμε, χθες στη δουλειά είχε μια έκρηξη θυμού χωρίς λόγο. Θεωρεί χωρίς λόγο, πάντα υπάρχει λόγος.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Οπότε αυτό συνδέουμε το συναίσθημα με το λόγο που συνέβη κάτι.
0: πολύ σημαντικό, γι' αυτό είναι και αξιόλογη και σημαντική ψυχοθεραπεία, να την απομυθοποιήσουμε και να τη βγάλουμε από το κάδρο που την ενοχοποιούμε σε εισαγωγικά πολλές φορές, γιατί λέμε για δεν το χρειάζομαι, δεν είναι ανάγκη. Όμως είναι ανάγκη, είναι πράγματα τα οποία θα μας βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, κατάθλιψη ας πούμε ή κάτι άλλο, στρες, όλα αυτά, για να πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Μπορούμε να την κάνουμε απλά για να βελτιώσουμε, όπως είπες εσύ, και τις εκρήξεις τιμού που έχουμε, τις εκρήξεις πανικού που είδαμε και σε παλιότερη εκπομπή, όλα αυτά. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει χάσει την επαφή μαζί τους? Υπάρχουν σημάδια στην καθημερινότητά μας που μας δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει?
1: Καταρχάς, ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να αρρωσταίνει συχνά ή να έχει πάρα πολλά ψυχοσωματικά. Σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά καταπιεσμένα συναισθήματα τα οποία δεν έχει αναγνωρίσει. Οπότε αυτό είναι ένα σημάδι. Επίσης, άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να έχουν αϋπνίες, να μην κοιμούνται καλά, να μην ξεκουράζονται ή να έχουν πάρα πολύ άγχος. Το άγχος είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλοι πανεύκολα. Άνθρωποι, ας πούμε, να κάνουν χρήση ουσιών, να έχουν εξαρτήσεις, εξάρτηση από το κινητό, από την τηλεόραση, από ναρκωτικά, από αλκοόλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει...
0: Από ηρεμιστικά, από χάπια για να βοηθήσουν για τον ύπνο, όλα αυτά.
1: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με διαχείριση των συναισθημάτων. Δηλαδή κάτι υπάρχει μέσα μου, υπάρχει ένα
0: κενό.
1: Είναι
0: σημάδια όλα αυτά.
1: Το οποίο δεν μπορώ να το αναγνωρίσω και πάω εκείνη τη στιγμή να το ανακουφίσω προσωρινά, να το εκτονώσω. Δηλαδή πάω να φάω, πάω να καπνίσω, πάω να πιω αλκοόλ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά με τη διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Ακριβώς. Είναι μηνύματα και είναι σημάδια τα οποία, όπως είπαμε, οφείλουμε να τα αναγνωρίσουμε. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι αν ανοίξουν την πόρτα στα συναισθήματά τους, ειδικά τα δύσκολα που λέμε, θα πνιγούν μέσα σε αυτά. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Αυτό έχει ένα κομμάτι, έχει μια δόση αλήθειας. Τι γίνεται? Όλοι φοβόμαστε πάρα πολύ τα συναισθήματά μας και το να ανακαλύψουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Μπορεί να είναι πάρα πολύ σκοτεινός αυτός ο κόσμος, γιατί άμα τον ανοίξουμε, άμα ξεκινήσουμε να σκάβουμε μέσα στην ψυχοθεραπεία, που είναι ο μόνος κατάλληλος χώρος για να γίνει αυτό, όταν ξεκινάς να σκάβεις, δεν ξέρεις ποτέ τι θα βρεις. Υπάρχει κάτι άγνωστο. Μπορεί να βρεις παιδικά τραύματα, τραύματα μπορεί να έχεις ξεχάσει. Άνθρωποι, ας πούμε, μπορεί να τύχει πολλές φορές να ανακαλύψουν ότι μπορεί να είχαν κακοποιηθεί, να είχαν παρενοχληθεί σεξουαλικά. Πολλές κοπέλες, ας πούμε, μέσα από τη δικασία της ψυχοθεραπείας, έχει τύχει να έχουν ανασύρει μνήμες τέτοιες. Οπότε έχει ένα κομμάτι πραγματικό ότι είναι τρομακτικό το να ανακαλύψει τον εσωτερικό μου κόσμο. Ωστόσο, είναι και κάτι απαραίτητο, το οποίο άμα συμβεί με την βοήθεια κάποιου που έχει εκπαιδευτεί σε αυτό και γνωρίζει, ο άνθρωπος θα είναι προστατευμένος. Δηλαδή, αν γίνει σε ένα προστατευμένο πλαίσιο, δεν θα είναι μόνος του. Μπορεί να υπάρξει μία περίοδος στην οποία όλα τα συμπτώματα, ας πούμε, θα εκδηλωθούν. Δηλαδή, μπορεί να συνεχίσουν και οι αϋπνίες και τα άγχη και η κρίση πανικού. Μπορεί να υπάρξει μία τέτοια περίοδος, αλλά θα αρχίσει να υπέρχεται και ανακούφιση.
0: Έτσι, εκεί αυτό πρέπει να κοιτάμε.
1: Αυτό, γιατί η ψυχική ορίμανση στην ουσία δεν είναι το να αποφεύγω τα συναισθήματά μου.
0: Σωστά.
1: Είναι το να ξέρω ότι έχω μέσα μου σκοτάδι, να ξέρω ότι έχω δύσκολα συναισθήματα, αλλά να μπορώ να τα αντέξω και να τα διαχειριστώ.
0: Και το έχουμε ξαναπεί, νομίζω, και άλλες φορές, Ελένη, ότι και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γνωρίζουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Βλέπουμε και το ποιοι είμαστε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι έχεις όλη αυτή την βοήθεια, είναι ότι μαθαίνεις και το τι είσαι. Δηλαδή, όταν σκάβεις και ερευνάς τον εαυτό σου τον ίδιο, όπως είπαμε, βγαίνουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία και εσένα σου δείχνουν ότι τελικά αυτό δεν το δεχόμουν, γιατί μου προκαλούσε ένα πρόβλημα, παράδειγμα. Όλο αυτό, γιατί είναι τώρα σημαντικό να ξέρουμε τι νιώθουμε, όλο αυτό μας βοηθάει στην καθημερινότητά μας, μας βοηθάει στη δουλειά μας, στη συμπεριφορά μας, σε όλα αυτά?
1: Όλο αυτό μας βοηθάει σε όλα τα επίπεδα. Το να ξέρω τι νιώθω, άρα να ξέρω τι θέλω, τι μου αρέσει, τι απολαμβάνω, τι δεν απολαμβάνω, πού μπαίνουν τα όρια μου. Όλο αυτό βοηθάει στο να ζω μία ικανοποιητική ζωή. Οπότε σε μία σχέση ξέρω να πω στον σύντροφό μου μέχρι που μπορεί να φτάσει, τι θέλω να κάνουμε μαζί, τι δεν θέλω να κάνουμε μαζί, τι ανέχομαι, τι δεν ανέχομαι. τι θέλω να διεκδικήσω από τη σχέση και πότε να φύγω. Επαγγελματικά, το να μπορώ να καταλαβαίνω τι νιώθω, να καταλαβαίνω, ας πούμε, ότι το γεγονός, ξέρω εγώ, ότι ο προϊστάμενός μου μπορεί να μου ζητάει να κάνω συνέχεια, να εκτελώ καθήκοντα εκτός του καθηκοντολογίου μου, ή να δουλεύω υπερορίες. Αυτό μπορώ να το αναγνωρίσω πάλι από το συναισθημά μου, ότι νιώθω πίεση, νιώθω υπερκόπωση.
0: Είναι κόκκινες γραμμές.
1: Όλα αυτά λοιπόν πάλι μου δίνουν πληροφορίες για το ότι
0: γι' αυτό
1: εδώ
0: λέω
1: δεν
0: ότι είναι καλό
1: καλά
0: να τα ερευνούμε όλα αυτά και να τα ξέρουμε, γιατί στοιχειοθετούν την ίδια μας την προσωπικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και μας μαθαίνουν και να αντιδρούμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστά.
0: Τι παθαίνει το σώμα μας ή η ψυχολογία μας όταν προσπαθούμε να θάψουμε ένα συναίσθημα επειδή μας ενοχλεί? Συμβαίνει κάτι στο σώμα μας, στην ψυχολογία μας?
1: Αυτό είναι πολύ σύνηθες να το κάνει ο κόσμος, να αποφεύγει τα συναισθήματα.
0: Ναι, αυτό το λέω.
1: Τα δυσφορικά κυρίως. Ή το έλα να περάσουμε καλά, δεν πειράζει, ξέχνα το, όλα καλά είναι.
0: Και το θαύουμε.
1: Τα θαύουμε.
0: Το χαλάκι, το βάζουμε από κάτω και θα το ξαναβρούμε εκεί.
1: Απλά το χαλί είναι εκεί και το συναίσθημα είναι εκεί. Δεν είναι ότι φεύγει, μένει εκεί και κάποια στιγμή θα εκφραστεί. Συνήθως εκφράζεται, το σώμα μιλάει, αυτό είναι που λέμε, είτε με διάφορους πόνους, πόνος στο στομάχι, στον αυχένα, να μου τύχει μετά κάποια ασθένεια, να μου τύχει κάποιο ψυχοσωματικό, δερματικά, αυτοάνοσας, κλίνηση κατά πλάκας, αρθρωτικά, είναι πάρα πολλά.
0: Είναι πάρα πολλές τα επακόλουθα που υπάρχουν και καλό είναι να τα βάζουμε στο μυαλό μας, γιατί δεν είναι μόνο ότι θα ενοχληθούμε λίγο ή θα το αφήσουμε και θα φύγει, δεν φεύγει. Αυτό μένει ριζωμένο εκεί. Μας τα έχεις πει εσύ, γι' αυτό τα λέω. Έτσι, δεν τα λέω από μόνο μου, δεν τα ξέρω.
1: Σωστά.
0: Επειδή παρακολουθώ αυτά που μου λες, τα λέω.
1: Και έχει
0: λες,
1: και μια γενικότερη οπτική αυτό. Το θάβω τα συναισθήματά μου και δεν τα παρατηρώ. Σημαίνει ότι γενικότερα δεν παρατηρώ πράγματα σε μένα. Άρα μπορεί να έχω, ας πούμε, έναν πόνο και να λέω, όλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Αυτός ο πόνος όμως μπορεί να είναι κάποια σοβαρή ιατρική ασθένεια, την οποία να την παραβλέπω, γιατί θεωρώ ότι δεν πειράζει, εγώ μια χαρά, σε μένα δεν θα τύχει. Ή εγώ είμαι άτρωτος.
0: Εκείνη το μεγαλύτερο λάθος. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο νιώθω κάτι και στο παρασύρωμαι από αυτό?
1: Τι εννοείς το παρασύρωμα?
0: Δηλαδή έχω ένα συναίσθημα, ας πούμε, ότι αγχώνομαι όταν βρεθώ με κάποιον στη δουλειά μου, όταν μου πέσει πολλή δουλειά, και αποφεύγω να αναλαμβάνω πολλή δουλειά γι' αυτό. Με παρασύρει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ή δεν θέλω να βρίσκω με κάποιους ανθρώπους γιατί, ξέρω εγώ, με αγχώνει η συμπεριφορά τους.
1: Άρα εννοείς ότι μπορεί ένα συναίσθημα να με καταπίνει.
0: Να με παρασύρει, ναι, να με καταπίνει.
1: Υπάρχουν συναισθήματα, όντως, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, όπως το άγχος, το οποίο μπορεί να με κάνει να γίνω αποφευκτική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,

0: Και αυτό πάλι όμως είναι μια πληροφορία. Δηλαδή και η απομόνωση και το να αποφεύγω συνέχεια να κάνω πράγματα πάλι είναι μια πληροφορία για το ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γιατί μπορεί να επιλέγω συνέχεια την παραίτηση ή την απομόνωση, ναι, σε κάτι.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που σε παρασύρει. Σε παρασύρει γιατί είναι και εύκολο για σένα να το αρνηθείς ή να το παρακάμψεις αυτό που έχουμε, που είπαμε και πριν. Οπότε αν κάποιος τώρα νιώθει μπλοκαρισμένος, υπάρχει ένας απλός τρόπος ή μια άσκηση για να αρχίσει να αναγνωρίζει τι του συμβαίνει μέσα στη μέρα.
0: Σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από μόνος του λίγο να παρατηρεί,
1: ναι,
0: το σώμα του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν μιλάω με κάποιον, πώς είμαι σφιγμένη, είμαι χαλαρή, νιώθω ας πούμε σφίξιμο στομάχι, το,
1: ναι,
0: πιο απλό,
1: σημαντικά αυτό.
0: Νιώθω βάρος στο στήθος,
1: ναι,
0: μετά που γυρνάω σπίτι πώς είμαι, είμαι ακόμα σφιγμένη, έχω χαλαρώσει, έχω ηρεμήσει,
1: mm-hmm,
0: με παίρνει γρήγορα ο ύπνος, δεν με παίρνει, ειδικά ας πούμε ύπνος, φαγητό, συγκέντρωση και διάθεση είναι 4 πυλώνες που χρειάζεται σίγουρα να τους παρατηρούμε. Δηλαδή πώς αλλάζει η διάθεσή μου μέσα στη μέρα, πόσο συγκεντρώνομαι σε δραστηριότητες ας πούμε, στο διάβασμα, στη δουλειά μου, χρησιμοποιώ ουσίες ή φαγητό για να εκτονωθώ. Όταν είμαι δηλαδή πιεσμένη, παραγγέλνω ας πούμε να φάω fast food, πώς... Όλα αυτά χρειάζεται να τα παρατηρήσουμε. Και αν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει ποιο συνέστημα κρύβεται από πίσω ή γιατί μπορεί να συμβαίνει κάτι, χρειάζεται να απευθυνθεί σε κάποιον ψυχολόγο για να λάβει βοήθεια.
1: Αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που λέμε, που τα έχουμε ονοματίσει, ο θυμός, ας πούμε, η ζήλια, πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε χωρίς να νιώθουμε όμως ενοχές.
0: Αρχικά ο θυμός, δεν θα έλεγα πάντα, όλα τα συναισθήματα έχουν και θετικές και αρνητικές όψεις.
1: Ναι.
0: Ο θυμός αρχικά σημαίνει διεκδικητικότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εμείς θέλουμε ένας άνθρωπος να θυμώνει, το χρειαζόμαστε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί όταν θυμώνω σημαίνει ότι κάπου μου παραβιάζει τα όρια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εγώ εκεί θα πάω να σου βάλω ένα stop.
1: Ναι, σωστό.
0: Αυτή είναι η υγιής πλευρά του θυμού. Η άλλη πλευρά του θυμού είναι το ότι θυμώνω, δεν καταλαβαίνω γιατί και ξεσπάω πάνω σου.
1: Και οπότε απλά το αποδίδω
0: να σε
1: βρίσω,
0: να σε χτυπήσω.
1: Ναι, ίσως ρίχνουμε και ευθύνες και στον άλλο.
0: Ρίχνουμε και ευθύνες, ναι. Οπότε θέλει πάλι και διερεύνηση ο θυμός. Γιατί, ναι, ας πούμε, συνήθως λόγω της πατριαρχίας για τους άντρες, ο θυμός είναι το πιο εύκολο συνέστημα.
1: Ναι.
0: Μετά η ζήλια είναι ένα συνέστημα το οποίο μπορεί και αυτό να έχει μια θετική και μια αρνητική όψη. Δηλαδή το να ζηλεύω κάποιον μπορεί να τον ζηλεύω καλοπροαίρετα, τύπου να τον θαυμάζω. Από τι ωραία που το κάνει αυτό, να το δω να το κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά η μόνιμη σύγκριση και η μόνιμη ζήλια, από την άλλη, δεν ωφελεί πουθενά.
1: Και ζήλια στη σχέση με τον σύντροφό μας και όλα αυτά.
0: Ναι, γιατί και στις συγκρίσεις πάντα μπορούμε να είμαστε χαμένοι, ανάλογα με το ποιο συγκρινόμαστε.
1: Μα δεν πάντα... υπάρχει και λόγος να μπαίνουμε, ναι, σε τέτοια θέματα. Δυστυχώς, εντάξει, βέβαια, τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα με τα κοινωνικά δίκτυα και με τη ζωή που κάνουμε, που όλοι δείχνουμε την ωραία πλευρά, το τι περνάμε όμορφα και ζούμε ωραία και όλα αυτά. Νομίζω ότι περισσότερος κόσμος επηρεάζεται από αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: θεωρεί ότι αυτός δεν περνάει καλά. Να βάζουμε όμως πάντα στο μυαλό μας ότι βλέπουμε τη μία πλευρά του νομίσματος και όχι τις δύο. Έτσι δεν ξέρουμε τι δυσκολίες μπορεί να έχει ο καθένας και δεν τα προβάλλουν κιόλας οι περισσότεροι. Ο ρόλος τώρα της αποδοχής, ποιος είναι ο ρόλος της αποδοχής? Πρέπει τελικά να τα αγαπάμε τα όλα μας τα συναισθήματα?
0: Πρέπει να τα αγαπάμε όλα.
1: Είμαστε
0: εμείς. Να τα αποδεχόμαστε. Είναι μέρος της ανθρώπινης,
1: ναι,
0: ύπαρξης.
1: Ναι.
0: Συνήθως δηλαδή ο κόσμος έρχεται σε ψυχοθεραπεία και λέει δεν θέλω να θυμώνω, δεν θέλω να ζηλεύω. Δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Αυτό είναι ουτοπικό.
1: Ναι. Έχουμε πει ότι ψυχοθεραπεία και με τον ψυχολόγο σου δεν θα προσπεράσεις το θέμα, απλά θα μάθεις να το αντιμετωπίζεις.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε και αυτό
0: θα μάθεις να το αντιμετωπίζεις, να το διαχειρίζεσαι και να μένεις εκεί. Βιώνεις θυμό, θα μείνουμε εκεί να το συζητήσουμε. Θα μείνεις θυμωμένος να το συζητήσουμε. Είσαι θλιμμένος, θα παραμείνεις θλιμμένος.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πω κάτι μαγικό να σου πάρω τη θλίψη.
1: Στο όταν είσαι θυμωμένος, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι πρέπει να κάνεις, να το αφήσεις να ηρεμήσεις πρώτα και μετά να το συζητήσεις αυτό? Γιατί
0: ξέρω,
1: ο θυμός δεν είναι και καλός σύμβουλος πολλές φορές, όπως και η θλίψη πάλι δεν είναι καλός σύμβουλος.
0: Mm. Εξαρτάται ανά περίπτωση, γιατί μπορεί να είναι ένα άτομο που δεν θυμώνει ποτέ. Άρα δεν διεκδικεί ποτέ, άρα δεν έχει όρια, άρα δεν ξέρει να προστατεύεται. Εκεί αν έρθει ο θυμός, εννοείται τον θέλουμε και τον αφήνουμε να εκδηλωθεί και να υπάρχει. Αν είναι ένα άτομο το οποίο θυμώνει συστηματικά και καθημερινά και συνέχεια με όλα και τα πάντα, εκεί σίγουρα χρειάζεται να μπούμε κάποιες τεχνικές διαχείρισης για να ηρεμήσει προτού το συζητήσουμε.
1: Υπάρχει διαφορά στον ψυχολόγο με τον ψυχοθεραπευτή, έτσι?
0: Ναι, υπάρχει.
1: Δηλαδή
0: υπάρχει
1: τώρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, είναι διαφορετικά.
1: Μπορεί όμως ο ψυχολόγος να μας κάνει ψυχοθεραπεία? Υπάρχουν ψυχολόγοι που το έχουν.
0: Λοιπόν, τώρα ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι μεγάλο.
0: Λοιπόν, ο ψυχολόγος είναι.
1: Όχι,
0: αυτός...
1: να το διευκρινίσουμε, γιατί μας ακούνε πολλοί. Λέμε για ψυχοθεραπευτή, ψυχοθεραπεία και όλα αυτά. Και ξέρεις, ο κόσμος δεν έχει εξοικειωθεί ακόμα με όλο αυτό.
0: Μπορούμε και να κάνουμε και κάποια εκπομπή για το πώς διαλέγουμε ψυχολόγο ή ποιες είναι οι διαφορές. Ψυχολόγος είναι αυτός που θα τελειώσει τη σχολή τετραετή ή πλέον από κάποιο κολέγιο, όπου θα έχει πάρει το πτυχίο του. Δηλαδή θα έχει διαβάσει, θα έχει περάσει εξεταστικές του, θα έχει πάρει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που την παίρνει από την περιφέρεια ή μπορείς να το ασκήσεις το επάγγελμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ότι όποιος τελειώνει τη σχολή μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα, είναι ψυχολόγος. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι θεραπευτής. Θεραπευτής ή θεραπεύτρια σημαίνει ότι έχει ακολουθήσει μετά μια ιδιωτική σχολή ψυχοθεραπείας. Συνήθως είναι 2, 4 ή 5 χρόνια.
1: Α, είναι ιδιωτικές μόνο.
0: Είναι ιδιωτικές μόνο, στις οποίες εξειδικεύεσαι σε ένα συγκεκριμένο είδος ψυχοθεραπείας. Θα έπρεπε να κάνεις, δεν το έχουν όλες οι σχολές, υποχρεωτική θεραπεία δική σου.
1: Κάποια χρόνια.
0: Ναι,
1: αρκετά
0: κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Και υποχρεωτική εποπτεία. Εποπτεία σημαίνει ότι έχω εγώ κάποιον ψυχολόγο καλύτερο, ανώτερο από μένα, πιο έμπειρο, ο οποίος με καθοδηγεί στα περιστατικά μου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι θεραπευτές.
1: Έτσι. Οπότε καλύτερα να μην το κατηγορήσουμε, να το αναλύσουμε πιο αναλυτικά. Πάντως υπάρχει διαφορά, οπότε
0: υπάρχει
1: καλύτερα
0: διαφορά.
1: Να το σκεφτούμε διαφορετικά και να ψάξουμε τον άνθρωπο που πρέπει. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας. Είναι σημαντικό, κρατήστε το αυτό. Η εκπομπή μας πάντα διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα μας για να ακούσετε το απόσπασμα αυτό. Μην ξεχνάτε, Centro Kitchen στον κόμβο Ατσιπό για οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε στο χώρο σας, έπιπλα κουζίνας και υπνοδωματίου, αλλά και καθιστικού, οτιδήποτε θέλετε να κατασκευάσετε ποιοτικά και με μεγάλη αγάπη για τη δουλειά της, η εταιρεία Centro. centrokitchen.gr, επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα. Πιάτσατε το σκάνα, μην ξεχνάτε 10% έκπτωση, οτιδήποτε και αν θέλετε παραγγείλτε το τηλεφωνικά 28 310 55 545. Για την προηγούμενη ώρα ήταν κοντά σας ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέργιος ο Καραΐσκος, δεν τον αλλάζουμε τίποτα, αυτό είναι δεδομένο. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο, αύριο Πέμπτη, οπότε θυμηθείτε το λίγο μετά τη μία να συντονιστείτε εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8 για να τα πούμε και ζωντανά, να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα. Αύριο θα έχουμε όπως κάθε Πέμπτη έτσι την ανάλαφρη ενότητα που έχουμε με το συνεργάτη μας τον Νίκο τον Καλονάκη. Έχει λέει ωραία ανέκδοτα να μας πει αύριο, οπότε ένας παραπάνω λόγος να είστε εδώ. Να περάσετε όμορφα, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Είδα καλώδια θες, σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Πάμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
11: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
10: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
12: Ξενύχτη
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες, με μεράκι και υπευθυνότητα, παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
19: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο αρετούσα.gr.
20: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί?
12: όλα τα προβλήματα λύνονται.
21: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
21: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
21: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
21: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System τύπου Dexion και Spider.
21: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
21: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
22: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
23: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στη Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
22: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
23: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: Παλιού καιρού με ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Να πούμε ναι, τη ματινάδα του Πατακοστελή αφιερωμένη στην εκπομπή μας. Παλιού καιρού με ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Είχε και έθιμα να πω, να ακούν μικροί μεγάλοι. Όμως θα πω σήμερα άλλη μια. Τσικρίτη στο ψηλό βουνό το λένε ψιλορίτη. Τσιλευτεριά σου αετός εκιάχει πάντα κίτη. Γιατί σήμερα είναι μια σημαντική μέρα και μια από τις σημαντικές εκπομπές που κάνουμε κάθε χρόνο, αφιερωμένη στην απαγωγή του Κράιπε. Μια πολύ σημαντική κίνηση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που έγινε στην Κρήτη. Έχουμε όμως μαζί μας σήμερα τον κύριο Αντώνη Μητυλινάκη, στρατηγό εν αποστρατεία, ειδικό σε στρατιωτικά θέματα, γνώστη των θεμάτων της απαγωγής. Όμως έχουμε μαζί

0: Inédito. Este polar na maspite o tírios mitidinatis, che e m, viote segura. Santo sihan a figicite captes historias o daná. Sabe lá na cano minha prote erótice, estou dizendo mitidinatis. Este tecnolice te prosopicado, Patrick Piferma.
1: Σωστά, Σάβα, χαιρετισμός και καλησπέριζω με όλους τους ακροατές μας. Θέλω να πω για το Patrick Lee Fermor ότι τον γνώρισα μαζί με τη γυναίκα μου, είχαμε πάει το Πάσχα του 2004 και το περάσαμε στην Καρδαμίλη στο σπίτι του. Μας φιλοξένησε ο άνθρωπος και μας είπε πολλές ιστορίες πολύ σημαντικές, ένας σημαντικός άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ξέρεις εσύ.
0: Πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Καρδαμίλη που είσαι το σπίτι του και από ό,τι έμαθα το χάρισε και στο ελληνικό κράτος τώρα, ναι, αφού πέθανε. Τον είχα και εγώ, Αντώνη, γνωρίσει. Μου επιτρέπεις, στρατηγέ, να σε λέω Αντώνη, γιατί είμαστε και χωριανοί. Λοιπόν, τον είχα και εγώ γνωρίσει, του δώσα το κλειδί της πόλης στο Δήμο Αθηναίων και δούλευα τότε στο Δήμο και ήμουνα στη Δημαρχία. Και τόλμησα και μπήκα εκεί στον κόσμο μέσα και του είπα, λέω, κύριε Λιφέρμορ, λέω, σας ξέρω από ιστορίες του πατέρα μου. Και μου απάντησε ο άνθρωπος και χάρη του, όταν του είπα Γιώργης Πατακός και Γιώργης Χαροκόπος, τη θυμούταν και έτσι δυο. Όμως είναι τόσο πολλά αυτού που έχουμε να πούμε που δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος. Θα ήθελα όμως και η Έμι να μας πει κάτι, δηλαδή για να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά. Έμι, τι θυμάσαι από τις ιστορίες που σου έλεγε ο πατέρας σου, πες μας έτσι κάτι ξεχωριστό.
2: Να έχει σχέση με την απαγωγή του Κράιτσερ.
0: Ναι, που να έχει σχέση με την απαγωγή.
2: Ο πατέρας μου ήταν πάντα ένας πολύ σύμνος άνθρωπος και ήταν άνθρωπος του μέτρου και δεν μιλούσε πάρα πολύ, γιατί και αυτά τα γεγονότα είχαν σημαδέψει τη ζωή αυτών των ανθρώπων πολύ σημαντικά εξαιτίας και της ηλικίας τους που ήταν τότε παιδιά. Ο πατέρας μου ήταν 21-22 χρονών όταν τον στρατολόγησε ο Lee Fermor και του ανέθεσε αποστολή να παίρνει ομάδες Άγγλων που είχαν ξεμείνει μετά τη μάχη της Κρήτης και οι οποίοι δεν ξέραν πού να πάνε και τους μετέφερε πάνω από τα βουνά της Κρήτης, τους κατέβαζε στο Τζουτζουρό και από εκεί φεύγανε με motor launch και πηγαίνανε στο
0: Αιγύπτιο.
2: Στην Αιγύπτιο. Είχαν δηλαδή πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Patrick Lee Fermor, οι οποίες διασπαστήκανε μετά τον πόλεμο για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν είναι της ώρας. Παρ' όλα αυτά τον θυμόταν με αγάπη, αλληλογραφούσανε, έχουν συνεχή αλληλογραφία. Για την απογή του Κράιπ, ο πατέρας μου, εκείνο που θυμάμαι πολύ καλά, μου είχε πει, όταν το ρωτούσαμε γιατί έγινε αυτή η απαγωγή, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλές διχογνωμίες μεταξύ των κριτικών, γιατί να γίνει, γιατί να μην γίνει αυτή η απαγωγή, μήπως ήταν άχρηστη. Ο πατέρας μου έλεγε ότι εκείνο που προσπαθούσαν, κατά τη δική του άποψη και από αυτά που ήξερε, προσπαθήσαν οι σύμμαχοι να τραβήξουν την προσοχή των Γερμανών προς τα νότια της Ευρώπης, ώστε να μπορέσουν κάπως πιο ανενόχλητοι να κάνουν την απόβαση στην Ορμανδία.
0: Γιατί
2: ναι, αυτό δηλαδή το έλεγε ο πατέρας μου πριν 40 χρόνια, μου το έλεγε. Ναι. Έτσι και αυτός θεωρούσε ότι αυτός ήταν ο λόγος που έγινε η απαγωγή, η οποία τελικά είχε τους κινδύνους της και τελικά όλοι όσοι μελέβαν μέρος ήταν γενναία παλικάρια. Ήταν γενναίοι άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στην απελευθέρωση της Ευρώπης, όπως λένε και τα.
0: Συμμετείχαν γενικά, ναι, στην αντίσταση.
2: Ναι, και όπως τους δώσανε και παράσημα μετά οι Αμερικάνοι κλπ. Ότι συμμετείχατε, αναγνωρίζουμε τις υπηρεσίες σας.
0: Πολύ ωραία.
2: Με τις οποίες συμβάλλετε στην απελευθέρωση της Ευρώπης.
0: Καταλαβαίνω, γιατί είναι τόσα πολλά που θα άκουγες, που ποιο να πρωτοξεχωρίσεις. Αλλά σίγουρα, βέβαια, αφού αυτή τη στιγμή και εγώ βλέπω μπροστά μου το βιβλίο του πατέρα σου, η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, πέμπτη έκδοση, το οποίο είναι ένα βιβλίο εμπεριστατωμένο σχετικά με την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. Ο Γιώργος Χαροκόπος ήταν δάσκαλος, ήταν μορφωμένος ο άνθρωπος και έκατσε και εκτός των άλλων βιβλίων βέβαια που έχει γράψει, γιατί έχει γράψει το Φρούριο Κρήτη και άλλα, εκτός αυτών είναι ότι χρησιμοποίησε και ντοκουμέντα, δηλαδή ξεκινάει λεπτομεριακά την ιστορία της απαγωγής από την άφιξη των Άγγλων στην Κρήτη, κυρίως του Patrick Lee Fermor και του William Moss. Από τη στιγμή που φτάσανε στην Κρήτη μέχρι που φύγανε και πήγανε στο Κάιρο, περιγράφει με λεπτομέρεια αλλά βασισμένο σε στοιχεία, σε ντοκουμέντα λεπτομεριακά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολλές φορές διαβάζω και εγώ και στο ίντερνετ κάποιοι σύλλογοι διάφοροι κάνουν εκδηλώσεις, λένε πράγματα, αλλά βλέπω πολλές φορές να λένε πάρα πολλά που δεν είναι, ας πούμε, και γράφουν ονόματα λάθος, ακόμα και τοποθεσίες γράφουν λάθος. Όμως συνιστώ στους αναγνώστες το βιβλίο του Γιώργου Χαροκόπου, η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, αν θέλουν να έχουν κάτι εμπεριστατωμένο και επιστημονικά γραμμένο. Επίσης έχω, για να συμπληρώσουμε, μια και μιλούμε για τα βιβλία,

0: βιβλία που πρόσφατα εκδοθήκανε, του Στάνλεϊ Μος «Κακόφε Γκαραντάμωμα», το χρονικό της απαγωγής του στρατηγού Κράιπε και του ίδιου του Πάτρικ Λιφέρμορ, του Λιφέρμο όπως τον έλεγε ο πατέρας μου, ο Λιφέρμος, η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, και αυτό από τις εκδόσεις Μετέχνο, τα οποία είναι βασισμένα στα ημερολόγια που κρατούσαν. Ξέρουμε ότι στρατιωτική και αυτοί τότε σε αυτές τις παράτολμες επιχειρήσεις κρατούσαν ένα ημερολόγιο. Οπότε μετά αυτό το διαμόρφωσαν και έχουν βγει αυτά τα δύο βιβλία, τα οποία είναι και αυτά πολύ σημαντικά για όποιον θέλει να έχει μια πλήρη άποψη σχετικά με την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε και το τι έγινε. Επίσης υπάρχει και χάρτης της διαδρομής που δείχνει από τη στιγμή, από το σημείο σύλληψης που θα μας τα πει τώρα ο κύριος Μητυλινάκης, μέχρι το σημείο αναχώρησης λεπτομεριακά, και τον οποίο πολλοί κομμάντος έρχονται τώρα από την Αγγλία και κάνουν αυτή τη διαδρομή, έχουν κάνει και δρόμο, έχουν κάνει τρέξιμο. Αλλά θέλοντας να συμπληρώσω για να σας δώσω το λόγο, να μην σας τρώγω το χρόνο, ότι η κόρη του Μος, η Γαβριέλα, έρχεται συχνά στην Κρήτη σχεδόν κάθε χρόνο. Την έχω και εγώ γνωρίσει, έχουμε πάει και στο Μητάτο των Χαροκόπων, στο Χάρακα, στις πλάτες που είχαν φέρει τον Κράιπε στην Πατσό. Και να τονίσω και ότι έχει δώσει και υποτροφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Ρεθύμνου, κάθε χρόνο δίνει υποτροφία σε όσους πρωτεύσουν. Οπότε και η Γαβριέλα Μος έχει διατηρήσει τη σύνδεση με την Κρήτη, μια βέβαια και ο πατέρας της έχει πεθάνει πια, και ο Πάτρικ Λιφέρμορ, όπως είπαμε στην αρχή, έχει πεθάνει, αλλά έχουν αφήσει μια πολύ καλή ανάμνηση και έχει αυτή την πολύ καλή χειρονομία η Γαβριέλα, η οποία συνεχίζει τη σύνδεσή της και τις επισκέψεις της στην Κρήτη. Όμως θα ήθελα, κύριε Μητυλινάκη, να μας πείτε κάτι. Ήταν σημαντική η απαγωγή?
1: Ήταν πολύ σημαντική. Θα μου επιτρέψει, Σάβα, να πω μόνο για τα βιβλία.
0: Ναι,
1: τα οποία έχουν γραφεί. Καταρχήν του Γεωργίου Χαροκόπου το βιβλίο ήταν σε συνέχεια από το 1950, αλλά η εργασία η δικιά του, η οποία έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο πάνω, ήταν πρωτογενής εργασία και την ήξερα από πρώτο χέρι, και μπορώ να πω όχι ότι αντιγράψαν, αλλά μπάσε ρετώσει το κύριο σημείο με ονόματα, με λεπτομέρειες, τα έχει ο Γιώργος Χαροκόπος, τα οποία τα έζησε. Υπόψη ότι αυτός 1937-1939 ήταν στην Ακαδημία Ηρακλείου και δημοσιογραφούσε από τότε, και το 39 που διορίστηκε στην Μπαντάνασα, στο διπλανό μας σκορτιό, σαν δάσκαλος, συνέχιζε να είναι και δημοσιογράφος εκτός από δάσκαλος, και ήξερε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί ήταν, όπως είπαμε, σύνδεσμος. Όπως είπε και η Έμ προηγουμένως, είχε κυρία αποστολή να παίρνει τους εναπομείνοντες εχμαλώτους, Εγγλέζους, Αυστραλούς και όλους τους συμμάχους. Ναι, να τους από τον Μπρέβελι μέσα από τα βουνά και να τους πηγαίνει στον Τζούτσουρο. Αυτό λοιπόν ήταν πρωτογενής εργασία, και οι άλλοι μπορούμε να πούμε, οι άλλες δύο, όχι ότι δεν είναι αλήθινες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν λιγότερα στοιχεία από όσα έχει ο Χαροκόπος. Πάμε τώρα
0: στη σημασία της απαγωγής.
1: Στη σημασία της απαγωγής. Κοιτάξτε να δείτε. Πώς ελήφθη καταρχήν αυτή η ιδέα, πώς ελήφθη και από πού ελήφθη αυτή η ιδέα να γίνει απαγωγή του στρατηγού? Καταρχήν ήταν διοικητής μεραρχίας των Γερμανών στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην κομμαντατούρα εκεί. Ήταν ο Μίλλερ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σκληρός,
0: ο αιμοσταγής,
1: και ήταν αιμοσταγής, ναι, ο χαρακτηρισμός αυτός του έχει κολλήσει, και ήταν πράγματι και αυτός από δικαστήριο μετά που πέρασε το 47 δολοφονήθηκε στην... όχι δολοφονήθηκε, τον εκτελέσαν στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μίλλερ λοιπόν ήταν η αιτία που ελήφθη απόφαση για να τον απαγάγουν και να τον πάνε στην Αίγυπτο, στο στρατηγείο που ήταν ο Αλεξάνδρ εκεί, για να τον δικάσουν. Αυτό ελήφθη αρχικώς από απόφαση περί το φθινόπωρο του 1943.
0: Άρα λοιπόν, στρατηγέ, η απόφαση ήταν για το Μίλλερ.
1: Για το Μίλλερ,
0: βέβαια.
1: Για το Μίλλερ.
0: Και μετά άλλαξε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για αυτή λοιπόν την επιχείρηση δώσαν εντολή στο Λιφέρμορ, ο οποίος πήρε υπαρχηγό τον Μος που τον ήξερε, λίγο μικρότερός του, και ο καθένας εξ αυτών είχε το ένα κριτικό. Ο Μεν Λιφέρμορ είχε τον πατεράκι τον Μανώλη από το Κουστογέρακο, ο Δε Μος είχε τον τυράκι τον Γιώργο από το Φουρφουρά. Ήταν δηλαδή οι δυο τους, μπορούμε να πούμε, με τη σημερινή έκφραση κολλητή τους, που ξέρανε πάρα πολύ την Κρήτη, τα κριτικά όλα,
0: τα πάντα,
1: τις συνήθειες, για να τους οδηγήσουν να πάνε στην Κρήτη. Αυτοί λοιπόν πρωτοήρθαν με ένα αεροπλάνο στις 4 Φεβρουαρίου του 1944 για να κατέβουν και βρήκαν ένα σημείο, να μην λέμε λεπτομέρειες, στο καθαρό, στο υψίπεδο Ταλασσιτιώτικα βουνά, να μην κατέβουν δηλαδή ούτε στο Ιδέων Άντρων, ούτε δυτικότερα στο Μάλεμ και τα λοιπά, γιατί οι Γερμανοκρατούνται τότε. Έπρεπε λοιπόν να κατέβουν εκεί. Το αεροπλάνο λοιπόν αργά το βράδυ στις 4 Φεβρουαρίου έπεσε πρώτος ο Λιφέρβορ, μετά έκανε κύκλους στο αεροπλάνο για να πέσουν και οι υπόλοιποι, αλλά δυστυχώς έπεσε συννεφιά και δεν τα καταφέραν οι άλλοι και φύγανε. Και ήρθανε αργότερα, μετά κατά τις 10 Απριλίου ήρθαν οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Μος, ο Πατεράκης και ο Τυράκης ήρθανε 10 Απριλίου του 1944. Ο Λιφέρμο λοιπόν κατέβηκε 4 Φεβρουαρίου. Μόλις κατέβηκε, αυτός είχε εντολή για τον Μίλλερ, όπως είπα προηγουμένως, αλλά στην πορεία είδαμε ότι αυτός έφυγε, άλλαξε ο Μίλλερ, γιατί είχαν καταλάβει οι Γερμανοί ότι κάτι κακό θα του κάνουν, ή θα τον σκοτώσουν ή θα τον απαγάγουν, οπότε τον αλλάξανε
0: με τον
1: Γκράιπε, όπως ήταν ένας άνθρωπος πιο ήσυχος, μπορούμε να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και από τις οδηγίες οι οποίες έδωσε, ήταν πάρα πολύ σημαντικές και διευκόλυναν την απαγωγή του.
0: Άρα ξεκίνησε η σκέψη για τον Μίλλερ. Τελικά όμως είχε αναλάβει ωστόσο ο Κράιπε, οπότε συλλάβανε τον Κράιπε.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος της εκπομπής μας, θα ήθελα επιγραμματικά να μου πεις, σαν στρατιωτικός που έχει γνώσει σε αυτά τα θέματα, ήταν παρακινδυνευμένη κίνηση η διεξαγωγή της απαγωγής?
1: Δεν χωράει αφιβολία, ήταν πάρα πολύ παρακινδυνευμένο. Υπόψη τώρα ότι όλη η Κρήτη κατήχεται από Γερμανούς. Όλη η Κρήτη. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν θα πέραν από κάποιο σημείο, από οποιοδήποτε σημείο, και συγκεκριμένα από τις Αρχάνες, θα το πούμε αργότερα. Λοιπόν, από κάποιο σημείο λοιπόν θα πήγαγαν τον Κράιπε και θα τον οδηγούσαν σε μία παραλία για να φύγει με ένα πλοίο, είτε με υποβρύχιο είτε με motor launch, όπως έφυγε τελικά. Έτσι, όλη η επιχείρηση αυτή που είχε σχεδιαστεί κατά βάση να φύγει από την περιοχή των Αρχανών και Γνωσού που έμενε, μέχρι την Τακούμια στον Άγιο Παύλο, για να πάει εκεί πέρα και να περάσει όλα τα βουνά της του Ξυλωρίτη, μόνο αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και τελικά βέβαια κατέληξε να πάει στο Ροδάκινο.
0: Δεν μου λέτε στρατηγέ, και πού αποδίδεται το ότι δεν ανακάλυψαν οι Γερμανοί τους απαγωγείς που περπατούσαν τόσες μέρες στα βουνά της Κρήτης και περάσανε και από χωριά, σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά πώς και δεν τους ανακαλύψαν?
1: Τους απαγωγείς και τα χωριά, ναι, ακούστε να δείτε. Αυτό μας το λέει ο Γιώργος Τυράκης, ο οποίος... ξέρετε ότι η Ελλάδα ελευθερώθηκε, όλη η Ελλάδα, η υπόλοιπη Ελλάδα πάλι να πούμε, την κυριολεξία, τον Οκτώβριο του 1944, έτσι. Η Κρήτη όμως ελευθερώθηκε το Μάιο του 1945.
0: Μάλιστα.
1: Για διαφόρους λόγους τώρα δεν είναι ανάγκη.
0: Σημαντική λεπτομέρεια όμως,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Ναι, δεν είναι ανάγκη να το πούμε τώρα. Από το Οκτώβριο του 1944 μέχρι το Μάιο του 1945, όλοι οι Γερμανοί έφευγαν από Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και μαζευότανε στο Ακροτήρι. Εκεί μαζευτήκανε όλοι οι Γερμανοί. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, για να σου πω στο ερώτημά σου, να απαντήσω στο ερώτημά σου, σε αυτό το σημείο, δηλαδή στο Ακροτήρι, ένας Έλληνας αξιωματικός, ένας σταγματάρης, ο Κάβος, ο οποίος κατήγεται από τα Ανόγια και ο οποίος είχε κάνει και στη Μεσανατολή και είχε γνωριστεί με όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και ο Τυράκης. Ο Τυράκης λοιπόν προσελήφθη σαν γραμματέας του Κάβου, και έκανε ανάκριση σε όλους τους Γερμανούς αξιωματικούς οι οποίοι υπήρχαν εκεί, στην περιοχή εκεί, στο Ακροτήρι, το οποίο ήταν φρούριο, έτσι.
0: Και δεν ξέρανε τίποτα.
1: Δεν ξέρανε τίποτα. Μέχρι τότε λοιπόν δεν ήξερε κανείς τίποτα. Τότε λοιπόν αναλαμβάνει ο Κάβος, που ήταν μπροστά και ο Τυράκης, και εξέτασε όλους τους αξιωματικούς Γι' αυτό ακριβώς. Του αξιωματικού του Γερμανού εννοούμε.
0: Του Γερμανού, ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο που είπε προηγουμένως. Πώς και δεν ξέρανε, γιατί δεν ξέρανε, πώς κάψανε τα χωριά που πρέπει κάψανε, να πούμε και για τα χωριά. Κάψανε ορισμένα χωριά, γιατί τα κάψανε. Επειδή πέρασε ο Κράιπα από εκεί, μα δεν πέρασε ο Κράιπα από όλα τα χωριά. Από ορισμένα πέρασε.
0: Στο δεύτερο μέρος.
1: Και απ' έξω, όχι μέσα από τα χωριά, απ' έξω. Αλλά επαναστρεφτώσει γιατί και πώς και τι. Γιατί δεν υπήρχαν προδότες στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και αν κάποιος πήγαινε κάτι να προδώσει, αμέσως επενέβαιναν οι άλλοι, οι πιο ψύχρεμοι κριτικοί, ξέρεις. Ναι. Και ξέρεις πώς μιλάμε εμείς οι κριτικοί, μαχαίρι στο λαιμό και τα λοιπά και σταμάτα, ας πούμε. Δηλαδή απειλούσαν κατά κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι κριτικοί, αυτοί οι οποίοι ήταν πατριώτες, ας πούμε. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δηλαδή δεν το μάθανε διότι δεν υπήρχαν προδότες.
0: Μάλιστα, αυτή η απάντηση είναι αυτή, ξεκάθαρη.
1: Ξεκάθαρη, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, οπότε, επειδή τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι σχετικό. Επειδή σχετίζονται αυτές οι δύο ερωτήσεις, θα ήθελα να πεις επιγραμματικά γιατί όλη η Κρήτη υποστηρίζει ότι λάβε μέρος στην απαγωγή του Κράιπε. Μάλιστα, έχει γράψει κάποιος το βιβλίο του, λέει 600.000 κριτικοί, 599.999 λένε ότι λάβανε. Όμως εμείς στο δεύτερο μέρος θα πούμε και τα συγκεκριμένα ονόματα της ομάδας της απαγωγής. Υπήρχαν και πολλοί καπετάνοι που στηρίξανε. Όμως θα ήθελα να πω ότι την κεντρική ιδέα που υπάρχει, και θα ήθελα εσύ να την πεις με δύο προτάσεις. Άρα υπήρξε στήριξη από τους κριτικούς στη διαδικασία της απαγωγής. Δεν λέω μόνο για τις ομάδες τις συγκεκριμένες, αλλά γενικά.
1: Κοιτάξτε, χωρίς τη στήριξη των κριτικών δεν γινόταν τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία και παύλα.
0: Από το ότι τη στήριξη δηλαδή.
1: Βέβαια. Το ότι μπήκε ο Λιφέμορ και ο Μος επικεφαλής, μπήκανε πιο πολύ, όχι για λόγους ικανότητος, ούτε συζήτηση βέβαια για πατριωτισμό. Διότι οι πατριώτες ήταν πράγματι κριτικοί. Αυτοί
0: μπήκαν
1: επειδή ξέραν τις διαδικασίες, μπορούμε να πούμε. Από πού θα φύγει, πώς θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουν, γιατί
0: ωραία.
1: Μην ξεχνάμε, τότε δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν τώρα, δεν το συζητάμε. Υπήρχαν
0: καμία
1: μόνο
0: σχέση.
1: Κάτι ψευτο ασύρματοι, οι οποίοι μια δουλεύανε, μια δεν δουλεύανε, με μπαταρίες, με πολύ δύσκολες οι συνθήκες επικοινωνίας. Και περισσότερο τους βάλανε για λόγους επικοινωνίας και ήταν βέβαια και αυτοί. Και ο Λιφέρμον ήταν παλικάρι, και ο Λιφέρμον και όμως ήταν παλικάρια, και το έλεγε η ψυχούλα τους για να κάνουν αυτή την επιχείρηση. Αλλά πάνω απ' όλα όμως, χωρίς τους κριτικούς δεν γινόταν τίποτα. Μάλιστα. Και οι κριτικοί το πήραν πάνω τους. Ποτέ δεν κατέδωσαν αυτό το οποίο έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Άμα δούμε την ιστορία τους, δηλαδή με λεπτομέρειες.
0: Στο δεύτερο μέρος λοιπόν θα ξεκινήσουμε να πούμε τη διαδικασία της απαγωγής. Επειδή όμως ανέφερα τον πατέρα της Έμης που ήταν βασικός στέλεχος, μαζί μάλιστα και με τον πατέρα μου τον Γιώργη Πατακό, από την Πατσό μέχρι το Βιλανδρέδο, ο πατέρας μου και ο Γιώργης που πήγε και μέχρι το Κάιρο. Θα ήθελα όμως, Έμη, να μας πεις, μόνο ο πατέρας έλαβε ή και άλλα μέλη της οικογένειας στήριξαν όταν έφτασαν στην Πατσό η απαγωγή?
2: Ήταν μέλη της οικογένειας, λες, του Ευθυμίου Χαροκόπου, του παππού μου.
0: Βεβαίως.
2: Ναι, βέβαια όλοι, κανείς τους δεν φοβήθηκε. Όπως και κανείς Πατσότης δεν φοβήθηκε.
0: Μάλιστα,
2: γιατί εγώ,
0: μπράβο.
2: Σύμφωνα όλοι. Με την. Αυτό που μου είχε κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν μια φορά ότι ο πατέρας μου, όπως σας είπα, που μετέφερε Άγγλους για να τους φυγαδεύσει και να τους σώσει, με την δική του ευθύνη τους παίρνει για παράδειγμα το βουνά μόνος τους αμυντικός. Μία φορά είχε τέτοια βροχή που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο, κοντεύανε να πνιγούν και τους οδήγησε στην Πατσό, στο χωριό του.
0: Μάλιστα.
2: Τότε κάθε οικογένεια πήρε 2-3 Άγγλους, τους περιέθαλψε, τους τάισε, τους στέγνωσε, και την άλλη μέρα φύγανε με ασφάλεια και δεν μίλησε ποτέ
0: κανείς.
2: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όλοι οι κριτικοί είναι πατριώτες περισσότεροι, εκτός από λίγοι που τα ονόματά τους είναι γνωστά στους πάντες. Και επίσης θέλω να πω και αυτό που με ρώτησες τώρα, γιατί πάνω στο Χάρακα, που ξέρεις τις οικογένειες των Χαροκόπων και των Πατακών, που ήταν όλα τα μητάτα κλπ. Και το μητάτο του παππού μου στο Χάρακα, στο οποίο καταφύγανε με το Ολιφέρμαρ, με το Μος και τον Κράιπε και όλους τους άλλους.
0: Πήγανε κι άλλα πρόσωπα δηλαδή.
2: Πήγε λοιπόν και η θεία μου Ελευθερία, που ήταν τότε 20 τόσο χρονών, 21, 22 πόσο ήταν, και τους έφτιαξε φαΐ και ξεκίνησε από το χωριό και πήγε και τους το πήγε και φάγανε. Και θεωρήσανε μάλιστα, αν διαβάσει κανείς τα βιβλία του Μος και του Ολιφέρμαρ, ότι αναστηθήκανε από το φαΐ, γιατί το φαΐ πράγματι ο άνθρωπος το έχει, είναι η πρώτη του ανάγκη, ας πούμε. Και επίσης πήγε και η μικρή αδελφή του πατέρα μου, η Αμαλία, η οποία ήταν ένα κοριτσάκι 12 χρονών, αλλά ήταν πολύ όμορφη ξανθιά. Μάλιστα. Και γαλανομάτα, και φορούσε και ένα άσπρο φουστανάκι όπως την περιγράφει ο Μος, και σχεδόν την ερωτεύτηκε εκείνη την εποχή, όπως θα γράφει το βιβλίο του. Επίσης, εκεί η ίδια απαγωγή, και το γράφει, είναι κάτι ντοκουμενταρισμένο αυτό, γράφει ότι δώσανε στον παππού μου ένα σακούλι με λίρες Αγγλίας χρυσές, επειδή θα παίρνανε τον πατέρα μου, το Γιώργη, όπως τον έλεγε ο Λιφέρμου, Γιώργη τον αποκαλούσε, και τον αγαπούσε πολύ κιόλας, έτσι, είναι γεγονός αυτό. Δώσανε ένα σακούλι χρυσές λίρες, γιατί λέει θα πάρουμε το γιο του, και οι άνθρωποι φαινόντουσαν φτωχοί. Πώς θα ζούσαν αφού θα τους πέραμε το στήρισμα, γιατί ο άλλος αδελφός του παππού μου, του μπαμπά μου, ήταν 10 χρόνια μικρότερος ο Βαγγέλης, ήταν ένα παιδάκι 10 χρονών τότε.
0: Και του πρόσφερε λίρες δηλαδή.
2: Λίρες, και ο παππούς μου δεν τις πήρε. Δεν τα πήρε τα λεφτά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Το κάνουμε για την πατρίδα. Τώρα βέβαια ποιος το σκεφτεί αυτό.
0: Σίγουρα όμως, Έμι μου, θα εντυπωσιάστηκε ο Πάτρικ Λιφέρμορ από την άρνηση του ηλικιωμένου πατέρα της οικογένειας.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντυπωσιάστηκε, το γράφει στο βιβλίο του σε κάποια σελίδα, άμα θέλετε.
0: Ωραία, τώρα θα κάνουμε ένα διαλυματάκι, ένα μουσικό διαλυματάκι, και θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παλιού καιρού μ' ανάμνηση, έλα κοντά μου πάλι. Επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε την περιγραφή όσο μπορούμε της περίφημης απαγωγής του Κράιπε στην Κρήτη, διότι όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε σήμερα ακριβώς την ημέρα που φύγανε οι απαγωγείς από τον Περιστερέ, από την παραλία του Περιστερέ του Ροδατσίνου, για τη Μάρσα Ματρούχ στην Αίγυπτο. Ακούσαμε τα τόσο σημαντικά που μας είπε η Έμι για πόσο πολλούς Άγγλους, Νεοζηλανδούς και λοιπούς, οι οποίοι πολεμούσαν με τους Γερμανούς, οι κριτικοί, και μάλιστα και ο πατέρας της πρωταγωνιστούσε σε αυτό, όπου μπορούσε να τους πηγαίνουν και να τους φυγαδεύουν προς την Αίγυπτο. Όμως τώρα θα επανέλθουμε εμείς συγκεκριμένα να πούμε και να μας πει ο κύριος Μυτιλινάτσης για το σημείο σύλληψης του στρατηγού Κράιπε, ποια πρόσωπα ήταν αυτά που αποτελούσαν ακριβώς την ομάδα που έκαναν την ενέδρα και συνέλαβαν τον Κράιπε, η διαδικασία όλη να διασχίσουν την Κρήτη και το σημείο αναχώρησης για να πάνε για την Αίγυπτο. Για πείτε μας, κύριε Μυτιλινάτση.
1: Ναι, λοιπόν, λέμε ότι 10 Απριλίου είχαν έλθει και ο Μος με τον Τυράκι και τον Πατεράκι, είχαν έρθει με πλοίο από τον Τζίτσουρα, αυτοί μένανε στην Κασταμονίτσα, Κάποια στιγμή λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, βρέθησαν σε μια βίλα, τη βίλα Ζωγραφιστού, η οποία είναι κοντά στο μεταξύ Σκαλάνη και Πατσίδες. Σε αυτό το σημείο, επειδή είχαν αποφασίσει ήδη, όπως είχαμε πει πιο μπροστά, είχαν αποφασίσει αντί για το Μίλλερ να πάνε τον Κράιπε. Παρακολουθούσαν λοιπόν τον Κράιπε πολλές ημέρες, το τι έκανε, πού πήγαινε και λοιπά, σε ποιο σημείο να τον κλέψουν, να τον απαγάγουν. Ο Κράιπε είχε στρατηγείο στις Αρχάνες και η διαμονή του ήταν στη Κνωσό.
0: Έπρεπε λοιπόν στην περίφημη Βίλα Αριάδνη.
1: Βεβαίως.
0: Αντώνη.
1: Σωστά. Μάλιστα. Στη Βίλα Αριάδνη, την οποία την είχε χτίσει ο παλιός.
0: Για να σκεφτούμε και λίγο αλίμονο, πού θα έμενε.
1: Ναι, στο πολυτελέστατο χτίριο της, εκεί στη Βίλα Αριάδνη. Μεταξύ λοιπόν Αρχανών και Βίλας Κνωσού στην Αριάδνη, κάπου εκεί σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη διαδρομή, έπρεπε να τον απαγάγουν. Και πράγματι αυτός κάθε απόγευμα γύρω στις 6 ώρα πήγαινε στις Αρχάνες, στο στρατηγείο, ο οδηγός του και ο ίδιος έπαιζε κανένα μπρίτζε εκεί πέρα που είχαν συνηθίσει και μετά γύριζε πίσω. Σκεφτήκανε λοιπόν όλη η ομάδα αυτή η οποία είχε εμπλουτιστεί, είπαμε, ο Λιφέρμοντ και ο Μος. Ο Λιφέρμοντ ήταν αρχηγός και ο Μος υπαρχηγός, μαζί με 10-11, θα τους πούμε μετά, αξίζει να τους πούμε τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετείχαν, των παιδιών, δηλαδή των παλικαριών, των κριτικών, οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την απαγωγή. Έπρεπε λοιπόν αυτοί να βρουν κάποιο σημείο που να γίνει η απαγωγή. Αποφασίστηκε λοιπόν, να μην λέμε πολλά, η απαγωγή να γίνει στο σημείο του δρόμου που κατεβαίνει από Αρχάνες και πάει προς Κνωσό, στον κεντρικό δρόμο πάνω κοντά στο Σκαλάνι. Είναι μια απότομη στροφή, είναι υποχρεωμένο το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, θέλω να σταματήσει, να πω στρατηγέ, ότι Για να πούμε για τους ακροατές μας ότι τώρα αναφερόμαστε στο σημείο της σύλληψης και ποιοι ήταν στη σύλληψη, επειδή η διαδικασία μετά τη διαδρομή είναι άλλη. Στη σύλληψη ήταν συγκεκριμένα άτομα και μετά από εκεί και πέρα στα βουνά πάρα πολλοί άλλοι κριτικοί, όπως είπαμε και ο πατέρας της Έμης και ο πατέρας ο δικός μου, αλλά και πολλοί άλλοι, δεν θέλουμε να ευλογούμε τα γένια μας, βοήθησαν.
1: Σωστό.
0: Οπότε εμείς τώρα είμαστε λοιπόν, μας ενδιαφέρει στο σημείο της σύλληψης ακριβώς η ομάδα που έκανε την ενέδρα. Πιστεύω ότι εσύ μπορείς να μας πεις τα ονόματα.
1: Λοιπόν, το σημείο σας είπα που ήταν, έτσι, ο δρόμος που κατέβαινε από τις Αρχάνες και συναντούσε το δρόμο από Μύρες προς Ηράκλειο, σε μια αποτομιστροφή ακριβώς εκεί θα γινόταν η απαγωγή.
0: Το κατάλληλο,
1: το κατάλληλο σημείο
0: δηλαδή,
1: επειδή θα κόψει ταχύτητα η κούρσα του στρατηγού και θα σας πω μετά ακριβώς το τι έγινε. Οι άνθρωποι λοιπόν, το οποίο νομίζω αξίζει, όπως είπες προηγουμένως, να τους αναφέρουμε, είναι ο πατεράκης ο Μανώλης, εκτός από το Λιφέρμορ και το Στάνλεϊ Μος, τους ξένους είναι ο πατεράκης ο Μανώλης από το Κουστογέρακο, ο Τυράκης ο Γιώργος από το Φουρφουρά, ο Σαβιολάκης ο στρατής από την Ανώπολη, ο Κουμιανάκης ο Μίκης από την Κνωσό, ο Αθανασάκης ο Ηλίας από τις Αρχάνες, ο Ζωηδάκης ο Αντώνης από τον Άγιο Άνια Μαρίου, ο Κόμης ο Νίκος από το Θραψανό, ο Παπαλαιονίδας ο Αντώνης, ήταν ένας μικρασιάτης αυτός, ο Τζατζάς ο Δημήτρης από την Επισκοπή, ο ζωγραφιστός ο Παύλος από το Σκαλάνι δίπλα από τις Πατσίδες εκεί στη... και ο Χναράκης ο Γρηγόρης. Αυτοί ήταν οι 11. Συν είπαμε ο Χαροκόπος και ο πατέρας σου που ήταν, που ανέλαβαν από το Γερακάρι, από την Πατσό μέχρι...
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι την Τωροδάκινο.
0: Πολύ ωραία μας τα είπε στρατηγέ με τα ονόματα, αλλά θα ήθελα για να τιμήσω με τον Γιώργο Χαροκόπο για τη σημερινή ημέρα να πούμε την ενέδρα ακριβώς όπως τη γράφει στο βιβλίο του.
1: Ναι.
0: Φθάνουν λοιπόν στην αμαξητή οδό με κάθε προφύλαξη. Έχει σκοτεινιάσει ήδη. Ένας-ένας παίρνουν τις προκατορισμένες θέσεις.
1: 26 Απριλίου, σαν μάλιστα.
0: Δεξιά και αριστερά της διακλάδωσης προς Αρχάδες υπάρχουν χαντάκια, βράσια και μεγάλοι θάμνοι που προσφέρουν κάλυψη. Οι δύο Άγγλοι, ντυμένοι ως δεκανείς της γερμανικής στρατιωτικής αστυνομίας, καλύπτονται σε ένα χαντάκι απέναντι στη διακλάδωση. Από εκεί βλέπουν απέναντι προς ένα μικρό υψωματάκι πάνω στο οποίο βρίσκεται το Μίτσο Τζατζάς. Έχει στυλώσει το βλέμμα του προς ένα μεγαλύτερο ύψωμα που είναι ακριβώς πάνω από την πρώτη στροφή που κάνει ο δρόμος προς Άνω Αρχάνες. Καθισμένος εκεί ο Μιχάλης Ακουμιανάκης περιμένει εναγωνίως το σήμα από τον Ηλία Θανασάκη που έχει καλυφθεί και αυτό στο υψωματάκι δεξιά του δρόμου που τελείωνε η πρώτη στροφή προς Άνω Αρχάνες. Θα το μεταδώσει στο Μίτσο Τζατζά και αυτό στους Άγγλους. Όλα θα πρέπει να γίνουν αυτομάτως. Γιατί η απόσταση από τη θέση του Αθανασάκη ως τη διακλάδωση δεν είναι μεγαλύτερη από 300 μέτρα. Στα δεξιά του δρόμου, 30 μέτρα περίπου από την αρχή της διακλαδώσεως, από που πρόκειται να κινηθεί όμως, έχουν αναπτυχθεί και καλυφθεί κατά σειράν οι Τυράκης, Χθαναράκης, Ζωηδάκης και Παπαλαιονίδας. Στα αριστερά του δρόμου, από που θα δράσει ο Λιφέρμορ, έχουν λάβει θέσεις κατά σειράν οι Πατεράκης, Σαβιολάκης και Κόμης. Οι Κόμης, Σαβιολάκης και Παλαιονίδας, καθώς και οι Τζατζάς, Ακουμιανάκης και Αθανασάκης, θα φτάσουν στο σημείο δράσεως το ταχύτερο μετά τη σηματοδότηση, δηλαδή αφού δώσουν σήμα ότι έρχεται το αυτοκίνητο, θα τρέξουν για αυτοί να είναι κοντά. Θα επιτεθούν κατά το αυτοκίνητο συνοδείας ή άλλων τυχών εμφανιζομένων γερμανικών αυτοκινήτων. Ως εφεδρεία υπάρχει και ο Παύλος ζωγραφιστός, που αν και ο Λιφέρμο τον έχει ευχαριστήσει και παρακαλέσει να λάβει μέρος στο εγχείρημα, γιατί δεν γνωρίζει αν επιτύχει και αν θα μείνει κανείς ζωντανός, επέμεινε και ακολούθησε την ομάδα. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε εδώ ακριβώς την περιγραφή της ενέδρας, χωρίς να πούμε αυτά που επακολούθησαν, ακριβώς την περιγραφή της ενέδρας με τα συγκεκριμένα ονόματα που έλαβαν μέρος μαζί με τον Πάτρικ Λιφέρμορ και τον Μος. Για πες μας τώρα, στρατηγέ, τι ακριβώς γίνεται μετά? Έρχεται το αυτοκίνητο λοιπόν
1: του στρατηγού. Έρχεται λοιπόν το αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου με γερμανικές στολές, ήταν ο Λιφέρμορ και ο Μος. Από τη μεριά του συνοδηγού, από εκεί δηλαδή που καθόταν ο στρατηγός, ήταν ο Λιφέρμορ, ο οποίος υπόψη ήξερε απτέστος τα γερμανικά.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μεριά του οδηγού ήταν ο Μος, ο οποίος θα έκανε και τον οδηγό, όπως και έγινε. Φτάνοντας λοιπόν στο σημείο εκείνο, μπαίνουν μπροστά με γερμανικές στολές, επαναλαμβάνω, ο Λιφέρμορ και ο Μος, βγάζουν μια πινακίδα, η οποία έλεγε stop για έλεγχο. ρωτάει ο Λιφέρμο, λέει, ο στρατηγός, γεια, του λέει εκεί ο Κράιπε, κατεβάνει το τζάμ και κατευθείαν βγάνει ένα πιστόλι ο Λιφέρμο και το ακουμπάει στο στήθος του Γερμανού. Είσαι εχμάλωτος, λέει, κατέβα κάτω. Τον τραβάει έξω, αλλά αμέσως ταυτόχρονα έρχεται ο Πατεράκης με τον άλλον, με τους άλλους της ομάδος που είχε προς τη μεριά του ο Λιφέρμο, κανονίσει, και τον πετάει έξω. Ταυτόχρονα δε ο Μος χτυπάει τον οδηγό.
0: Πιάνουν και τον οδηγό.
1: Ναι, χτυπάει τον οδηγό, τον βγάλουν και αυτόν έξω. Βέβαια, μάλιστα, τον χτυπήσαν δύο φορές τον οδηγό και θα αργότερα, πως διαβάζει, αυτός είχε άσχημη κατάληξη, γιατί πέθανε, δεν άντεκε.
0: Σε κάποιο επεισόδιο.
1: Εν πάση περιπτώσει, τον βγάλαν έξω τον οδηγό, τον πήρανε και τον απομακρύνανε. Τον Γκράιπε όμως, τον στρατηγό, τον βάλανε στο πίσω μέρος του καθίσματος και αμέσως αυτά γίνανε σε 52 δευτερόλεπτα, όπως γράφουν όλοι. Κάθε τη θέση του οδηγού ο Μος, στη θέση του συνοδηγού ο Λιφέρμορ, βάζει το καπέλο του στρατηγού για να κάνει το στρατηγό ο Λιφέρμορ. Στο πίσω κάθισμα, ναι, κάθεται δεξιά-αριστερά Τυράκης, Πατεράκης, με τα. Με όπλα, μήπως συμβεί τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και στη μέση του καθήματος ήταν πολλά άτομα. Δηλαδή, στη μέση κάτω ήταν ο Κράιπε και από πίσω ο Σαβιολάκης, τον οποίο τον κρατούσε με ένα μαχαίρι στο λαιμό, και ξεκινάνε και φύγανε.
0: Οπότε τώρα λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάει η διαδρομή.
1: Βεβαίως.
0: Από εκεί μέχρι τον Περιστερέ.
1: Ναι, ακούστε.
0: Πέρμασε έτσι ένα διάγραμμα.
1: Ναι, ναι. Από εκεί είχε. Προηγουμένως βέβαια αποφασιστεί από πού θα φεύγανε. Θα φεύγανε νοτίως προς Μύρες, την Πάκη δηλαδή, και από εκεί να πηγαίνανε στα Σαχτούρια, γιατί εκεί ήταν η αρχική τους, ο αρχικός σχεδιασμός για να πάνε στα Σαχτούρια, ή θα φεύγανε μέσω Ηρακλείου. Αποφασίσει το δεύτερο, δηλαδή να πάνε μέσω Ηρακλείου, διότι δεν θα είχαν τόσο έλεγχο εξονυχιστικό όσο θα είχαν από τα νότια προάστια. Και σας έλεγα και προηγουμένως ότι ο ίδιος ο Κράιπε έκανε εν αγνία του, έδωσε μία διαταγή η οποία βοήθησε τους απαγωγείς. Τι έδωσε λοιπόν? Μόλις ήρθε, δεν άρεσε να τον σταματάνε στον δρόμο, να του τα πράγματά σου και τα λοιπά, ποιος είσαι, δώσε μας ταυτότητα και τα λοιπά. Αυτό δεν άρεσε, έβγαλε μία διαταγή και λέει, απαγορεύεται, μόλις με βλέπετε να με αφήνετε να περνάω.
0: Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Ναι, άρα περνάγανε χωρίς
1: βοήθησε
0: πρόβλημα.
1: Πάρα πολύ, βοήθησε
0: άρα
1: πάρα
0: περνάγανε χωρίς πρόβλημα.
1: Ναι, όλα τα 22 μπλόκα, μάλιστα, που υπήρχε μέσα στο Ηράκλειο.
0: Ωραία, περνούν λοιπόν το Ηράκλειο και οι Γερμανοί τους ηρετάνε και τους αφήνουν να περνάνε. Από εκεί και μετά τώρα πιάνουν τα βουνά.
1: Ναι, ήταν λίγο επεισοδιακή, όχι λίγο επεισοδιακή, καθόλου, σχεδόν τίποτα. Δεν βρήκανε καμία αντίσταση μέσα στο Ηράκλειο. 22 μπλόκα μέσα στο Ηράκλειο, από σινεμά βγαίνανε, χαιρετάγανε όλοι, βλέπανε την κούρσα του στρατηγού, η οποία ήταν πολυτελέστατη η κούρσα.
0: Χαιρετούσανε.
1: Βεβαίως. Και φύγανε από τον παλιό δρόμο προς το Ρέθυμνο. Στο Γενή Γκαβέ λοιπόν, εκεί χωρίσανε. Ήτανε 5 άτομα, έτσι. Έμεινε στο Γενή Γκαβέ, σταμάτησε ο Λιφέρμορ μαζί με το Σαβιολάκι και πήραν το αυτοκίνητο και κατεβήκανε προς τα κάτω, γιατί ο παλιός ο δρόμος, τώρα δεν μιλάμε, δεν ήταν παραλιακός. Κατεβήκανε ένα κατσικόδρομο από εκεί, εμπάσχερο, το σπήγαινε το αυτοκίνητο και κατεβήκανε προς τις Ίσες. Όπου και εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο με μερικά από μινάρια εκεί, κάτι τσιγάρα εγγλέζικα, κάτι αυτό, αφήσανε και μια επιστολή η οποία έλεγε ότι εμείς οι Άγγλοι απαγάγαμε τον Κράιμπε για να μην ενοχοποιηθούν, να μην μπαίνουν οι κριτικοί, και οι υπόλοιποι τώρα τέσσερις, γιατί είπαμε μαζί με τον στρατηγό τέσσερις, πήρανε το δρόμο Βάδιν από το Γενή Γκαβέ να πάνε προς τα Ανόγια.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει και ψιλορίτη μετά.
1: Ναι, ψιλορίτη μετά, δηλαδή μετά τα Νόγια που είχαν εκεί μια εξυπηρέτηση, δηλαδή για να φάνε να πιούνε κάποιος, τους φιλοξένησε ένας παπάς. Εκεί μετά μπήκανε πάνω στα βουνά του ψιλορίτη, περάσανε από τα πετραδολάκια
0: από
1: που ήταν.
0: Τα περίφημα πετραδολάκια.
1: Ναι, του Πετρακογιώργη, και από εκεί κατεβήκανε οι Νύθευροι. Υπήρχε κάποιες δυσκολίες εκεί στη συνενώση, γιατί είχε προηγηθεί ο Ζωηδάκης να πάει να πει αν είναι καθαρός ο δρόμος ή όχι και τα λοιπά, γιατί οι Γερμανοί βέβαια Ο Μπρόγερ, ο οποίος ήταν διοικητής του φρουρίου Κρήτης στα Χανιά, είχε εξαπολύσει.
0: Είχε ήδη ξεκινήσει από το κυνηγητό,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Βέβαια, ναι. Είχε βγάλει τα αεροπλάνα και πετάγανε προκηρύξεις. Θα σας κάψουμε, θα σας πάμε.
0: Άρα, κύριε Μητυλινάκη, έχουμε, ναι, τη στάση, την ενέδρα, σύλληψη, διάσκηση Ηρακλείου, γενή καβέ, τρίβουνε πάνε ανόγια.
1: Το αυτοκίνητο κατέβηκε δεξιά στις σύσες.
0: Καβαλικεύουν το ψιλορίτη, για να το πούμε.
1: Και κατέβηκαν αμάρι.
0: Και πιάνουν την Αμπαδιά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Από την Αμπαδιά θα να συνεχίσουμε.
1: Στην Αμπαδιά τώρα κοίταξε να δεις. Εκεί γίνηκαν ορισμένες λάθος
0: κινήσεις,
1: εκτιμήσεις και κινήσεις. Γιατί άλλα λέγανε, είχε προηγηθεί ο Ζωηδάκης, ο οποίος είναι από εκεί. Ήταν ο Μαύρος, γιατί αυτός, τέλος πάντων, είχε ένα άσχημο τέλος. Λοιπόν, είχε προηγηθεί ο Ζωηδάκης και με φωτιές θα ειδοποιούσε. Είπαμε προηγουμένως ότι υπήρχαν λάθος. Δεν υπήρχε δυνατότητα συνεννοήσεως, κάτι παλαιοσύρματα κτλ. Του είπαν να ανάψω φωτιά, αν δεν ανάψω το ένα τ' άλλο. Με οδηγούς πηγαίνανε και έλεγε ακριβώς το τι θα γίνει.
0: Μιλούμε και για βουνά τώρα, στρατηγική.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιλούμε,
1: ναι, πολύ.
0: Καμία παιδιάδα.
1: Η διάβαση του ψιλουρίτη, μιλάμε τον ψιλουρίτη των αρχές Μαΐου, 1-2-3 Μαΐου περάσανε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν και χιόνια και μεγάλη κατοφαίρεια σχεδόν.
0: Οι
1: νότιες πλευρές του ψιλουρίτη είναι σχεδόν κάθετες, οπότε καταλαβαίνει κανείς με τα πόδια πάντοτε πως
0: τραβούσανε, ναι, τραβούσανε τις φωτογραφίες και υπάρχουν.
1: Εκεί λοιπόν αυτό που αξίζει να πούμε, ότι καθυλωθήκανε για 3 ημέρες στην Αγία Παρασκευή, σε ένα ποτάμι μέσα. Ήταν επί 3 μέρες στην Αγία Παρασκευή. Και οι Γερμανοί τώρα σε πολύ κοντινές αποστάσεις κυκλοφορούσαν και χτινίζαν όλη την περιοχή. Και το εκεί δηλαδή ήταν, πιστεύω,
0: κρίσιμο.
1: Το πιο δύσκολο σημείο ήταν ακριβώς εκεί στην Αγία Παρασκευή. Μετά βέβαια το εγχείρημα το οποίο έγινε στη διασταύρωση στο Σκαλάνι. Στο Σκαλάνι η ώρα της απαγωγής ήταν πολύ δυσκολότερο. Γιατί δεν είπαμε, σκεφτείτε τώρα, καταρχήν ο Μίλλερ έλεγε αργότερα στη δίκη, το είπε αυτό, ότι εγώ δεν θα πήγαινα μόνος, εμένα δεν θα με πιάνετε ποτέ. Το είπε μπροστά σε όλους δηλαδή τους.
0: Εδώ, Αντώνη, να προσθέσω και εγώ, έχω διαβάσει έτσι στα διάφορα βιβλία ότι εκτός των άλλων, οι οποίοι εκεί στην περιοχή, ας πούμε, της Αμπαδιάς, από τα διάφορα βιβλία,
1: ναι, ναι,
0: Παρασκευή, Αγία Παρασκευή, Αγιάννη και λοιπά, μέχρι να πάνε προς τη μεριά του Γερακάλη, ότι και ο Μιχάλης ο Πατακός, ο οποίος ανήκε στο ΕΑΜ,
1: ναι,
0: παρόλα αυτά βοήθησαν.
1: Βεβαίως,
0: αρκετά,
1: βεβαίως.
0: Ενώ το ΕΑΜ προς την περιοχή του Ηρακλείου διαφωνούσε με την απαγωγή. Όμως αυτοί,
1: ναι,
0: βοήθησαν απεριόριστα για να συνεχίσουν τη διαδρομή απαγωγής.
1: Να το λέμε τώρα. Βοηθούσε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ το Μιχάλης ο Πατακός. Λοιπόν, από την Αγία Παρασκευή μετά οδηγηθήκανε έξω από το χωριό, ή μέσα στα χωριά, άνω μέρος Γερακάρη, για να οδηγηθούν προς τα Σαχτούρια, στον Άγιο Παύλο. Προς τα εκεί πηγαίνανε.
0: Αλλά βρισκόμαστε τώρα στην περιοχή του Κέδρου, του όρου Κέδρου.
1: Βεβαίως, μεταξύ Σάμητος και Κέδρου.
0: Και σκέφτονται να πάνε προς τα Σαχτούρια, αλλά ξαφνικά γίνεται κάποια αλλαγή.
1: Ναι, ναι, προσέξτε, ο Λι Φέρμορ πάντοτε πήγαινε μπροστά, είχε μαζί τον πατεράκι, ήταν ο κολλητός του, θα λέγαμε.
0: Ανιχνευτές.
1: Ναι, ανιχνευτές μπροστά, για να δουν ότι όλα πάνε καλά, όλα είναι καθαρά και τα λοιπά, για να συνεχίσουν. Εκεί λοιπόν, κοντά στο Γερακάρι, στους βόρειες πρόποδες του Κέδρους και μεταξύ Σάμητος και Κέδρους, εκεί ακριβώς μάθανε, ήρθε δηλαδή ο Λι Φέρμορ και τους είπε ότι τα Σαχτούρια είναι κλειστά. Ο Άγιος Παύλος δηλαδή είναι κλειστός, είναι γεμάτο Γερμανούς, άρα πρέπει να πάτε κάπου αλλού. Εκεί λοιπόν πηγαίνει ο Λι Φέρμορ και βρίσκει τον Γιώργο τον Χαροκόπα από την Πατσό και του λέει: Γιώργο, για να τους πάρεις όλη την ομάδα,
0: να τους φέρεις,
1: να αλλάξεις τη διαδρομή, δεν θα πας από Γερακάρι, Κρυαβρύση, Σαχτούρια, αλλά θα πας από Γερακάρι, Πατσό, Καρίνες, Βιλανδρέδο και λοιπά, θα δούμε πού θα πάμε. Δεν είχαν ακόμα αποφασίσει από πού.
0: Άρα από το σημείο του Γερακάρι.
1: Από το Γερακάρι λοιπόν αποφασίστηκε.
0: Από τον Χαροκόπου πέσει, γράψει το περίφημο αυτό βιβλίο, ναι, και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε το άλλο μέρος.
1: Και ο πατέρας σου βέβαια.
0: Επειδή είμαστε και στο κέντρο της Κρήτης,
1: ναι,
0: μην ξεχνάμε ότι είναι εκεί τα Μεσονήσα και τα Μεσονήσανα όρη, που είναι τα μέσο του νησιού. Άρα είμαστε τώρα στη μέση της διαδρομής και συνεχίζουν.
1: Ναι.
0: Και προχωρούν και πού φτάνουν, για πες μας πού φτάσανε από το Γερακάρι, στην Πατσό.
2: Πώς φτάσανε στην Πατσό.
1: Όχι,
0: στην Πατσό, σε ποιο μέρος στάσανε?
2: Α, στο Χάρακα πήγανε, δεν είπαμε στις Πλάτες. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Τι
0: μάλιστα, είναι. Στην Πατσό, στο Χάρακα.
2: Στο Χάρακα, εκεί, εκεί που είπαμε το μητάτο του παππού μου. Το είπαμε μάλιστα την προηγούμενη φορά, που είναι όλοι οι Χαροκόποι και όλοι οι Πατακοί εκεί. Και εκεί τον φιλοξενήσαν, τους φιλοξενήσαν με τον καλύτερο τρόπο και το Λιφέρ, και ο Λιφέρμορ και ο Μος το μνημονεύουν στα βιβλία τους. Και ακόμη και ο Κράιπε ήταν πολύ ευχαριστημένος και ξεπλάγει.
0: Φιλοξενία ναι, δηλαδή, αλλά κριτικά ναι, να πούμε, να το πούμε.
2: Ναι, τους ταΐσανε από αυτά που δεν είχαν αυτοί, δώσανε σε αυτούς να φάνε. Μάλιστα. Δηλαδή, βέβαια είχαν αυτοί, γιατί είχαν και τις κότες τους και τα ζώα τους κλπ. Αλλά ήταν περιορισμένα εκείνη την εποχή.
0: Προσφέραν ό,τι μπορούσαν.
2: Και ήταν και όλοι μείναν τόσο ευχαριστημένοι. Δηλαδή, αφού το γράφουν στα βιβλία τους, θεωρούν ότι αυτή η οικογένεια, παρόλο που ήταν φτωχή, γράφει ο.
0: Και ο Πάτερ Κλειφέρμο και ο Μος τα αναφέρουν.
2: Μας απεριποιηθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Μάλιστα, εδώ να προσθέσω μου ότι γράφει ο Μος ότι κατέβηκε και στο ποτάμι, δηλαδή είναι κατάφυτο το
1: και
0: μέρος εκεί, είναι δάσος και κατέβηκε και έκανε μπάνιο. Λέει, δεν είχα πληθεί, λέει, όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι εκεί πέρα ξεκουραστήκανε και δυναμώσανε για να συνεχίσουν τη διαδρομή. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως τώρα πες μας στρατηγία, γιατί και από εκεί και πέρα δεν είναι μικρή διαδρομή.
1: Λοιπόν,
0: τι
1: από εκεί και πέρα καταρχήν δεν είχαν αποφασίσει ακόμα, όταν ήταν στις Πλάτες, στην Πατσό δηλαδή, δεν είχαν αποφασίσει ακόμα από πού θα φεύγανε. Γιατί είπαμε ήταν δύσκολες οι επικοινωνίες και πάντα κοιτάζανε με τους ασυρμάτους να πάρουν μια επαφή που θα έρθει ο Κόλεμαν, ο Μπράιαν Κόλεμαν, αυτός ο οποίος ήταν κυβερνήτης στο Motor Launch, ένας αγέροχος και ατρόμητος Άγγλος καραβοκύρης εκεί που ήταν. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρανε πού ακριβώς θα φύγουν. Δεν ξέραν. Από τα Σακτούρια βέβαια είχε αποκλειστεί. Εν πάση περιπτώσει από την Πατσό λοιπόν φεύγουν. Βρήκανε ευτυχώς ένα μουλάρι πάρα πολύ σημαντικό, ένα μουλάρι καλό, το οποίο το οδηγούσε ο πατέρας σου, ο Γιώργος ο Πατακός, πάρα πολύ σημαντικό. Τον οδηγούσε από εκεί μέχρι που πήγανε στο Βιλανδρέντο. Η διαδρομή τώρα ήταν Καρίνες, Φωτεινού και μετά στο Βιλανδρέντο. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έγινε και ένα επεισόδιο εκεί στο Φωτεινό. Ήταν ο Πέρος, μια οικογένεια που είχε 18 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 18 αγόρια. Αγόρια, δεν ξέρω αν είχε και κανένα. Ναι, 18. Ήταν πολύ σημαντικό. Και μάλιστα τα μισά είχαν πάει εξ αρχής να προϋπαντήσουν όλη την ομίγυρη. Στο τέλος όμως πήγε κάποιος και λέει: έρχονται από κάτω μερικοί και δεν ξέρω αν είναι Γερμανοί και τα λοιπά. Είχαν εξαφανιστεί αυτοί δεξιά-αριστερά στους ξελιές. Και μετά όταν ήρθαν ήταν ότι ήταν τα υπόλοιπα παιδιά του Πέρου. Το γράφει ο Χαροκόπος
0: λοιπόν,
1: ο Γιώργος.
0: Εδώ να προσθέσω όλα αυτά τα οποία αγαπητοί ακροατές αυτή τη στιγμή μας λένε από πρώτο χέρι αναμνήσεων του Γιώργη Χαροκόπου, αλλά και με τις γνώσεις του ο κύριος Μητυλινάκης. Κάποια πράγματα που μου έλεγε και εμένα ο πατέρα μου, που είναι οι λεπτομέρειες, ας πούμε, της ιστορίας. Ας πούμε ότι πήρανε το μουλάρι του Κουρκουλού από την Πατσό και περνούσανε βράδυ να φύγουνε προς Καρίνες και προς Φωτεινού. Όμως ο Πάτρικ Κλειφέρμορ ξέχασε ένα χάρτη στο μητάτο και πρέπει να γυρίσει ο πατέρας μου, ήταν νεαρός τότε, να πάρει το χάρτη. Λέει, τρέχω πίσω στις Πλάτες, παίρνω το χάρτη και γυρίζω και τι προλαβαίνω στο Μαναρέ, στην τοποθεσία απέναντι από το χωριό. Μέσα από το χωριό τους πέρασε ο Δημήτρης ο Πατακός, ο οποίος ανήκε και αυτό στην αντίσταση. Τους περάσανε λοιπόν μέσα από το χωριό. Ήτανε και ο Μανώλης ο Μιχαλάκης και ο Δημήτρης ο Πατακός. Ναι, βέβαια, και ο Λευτέρης ο Χαροκόπος, ο οποίος αυτός ήταν τραυματίας πολέμου, και παρόλο που ο Πάτρικ Κλειφέρμο τους είχε πει να μην το πούνε σε κανέναν άλλον, επειδή αυτοί μαζί με τον Ευθύμη τον Χαροκόπο, τον πατέρα του Γιώργη του Χαροκόπου, ήταν πολύ έμπιστα άτομα, ήταν οι μόνοι στους οποίους το είπαν και πήγαν εκεί στις Πλάτες και από εκεί συνεχίσαν, όπως είπαμε, μετά να φεύγουν. Και ο πατέρας μου κρατούσε το μουλάρι και μέχρι το Βιλανδρέδο. Στο Βιλανδρέδο λοιπόν, που ήταν οι αδερφοί Λουκογιοργάκηδες, ο Σταύρος, ο Στάθης και ο Αετός, εκεί τους περιθάλψανε και φύγανε για τον Περιστερέ, για τον Κρυονερίτη. Και ο πατέρας μου γύρισε πίσω το μουλάρι. Όμως όταν περνούσαν, λέει, το χωριό και φτάσανε στο Μαναρέ, ο Πολιός πήγαινε γιατί ήθελε να δει τα γίνεται. Του είπαν, λέμε, έχουμε έναν άρρωστο να τον μεταφέρουμε. Αλλά αυτό σε φορούσε τη στολή, ο Κράιπε φορούσε τη στολή και τον είδαινε και λέει, μόνο εσείς. Αυτό ήθελε να πάρει πίσω το μουλάρι. Λέει, να το πάρω πίσω. Αλλά άμα είδε τον Γερμανό, λέει: μόλι εσά δεν παρετήσετε και το μουλάρι και ασπάνω που θέλει, γιατί είναι Γερμανό κακομίδη και θα μα σκοτώσουν. Και έτσι λοιπόν συνεχίζαν. Όμω κάποια στιγμή σε ένα απότομο μέρο τη διαδρομή έπεσε ο στρατηγό, διότι του πάνε κατέβα και δεν εκατέβαινε. Και ο στρατηγό έπεσε και κατασκοτώθηκε. Έκαθεν εξάρθρωση στον νόμο. Λέγανε μετά ότι ο πατέρα μου για εκδίκηση, επειδή είχαν σκοτώσει οι Γερμανοί τι γονεί του. Είχαν σκοτώσει τον πατέρα του, τη μάνα του, ότι έσπασε, λέει, την προστελίνα και έπεσε. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι του ζήτησε ο Πάτρικ Λιφέρμορ να του δώσει το λόγο τη τιμή του, γιατί το είπαν κάποιοι εκεί. Και έλεγε ο Λιφέρμορ, λέει, όταν κάποιο κριτικό δίνει το λόγο τη τιμή του, εγώ τον πιστεύω. Αλλά μετά ξανάπεσε ο στρατηγό και αργότερα ξανάπεσε, γιατί δεν ήθελε να κατεβαίνει σε κακοτοπιέ. Φτάνουμε λοιπόν στο Φωτεινού και συνεχίζουμε με στρατηγία. Για πέρα μας.
1: Από το Βιλανδρέο θα σας πω, γιατί σας είπα το περιστατικό το προηγούμενο, που ερχόμενοι άλλοι από κάτω ήταν τα άλλα 8 παιδιά της οικογένειας Πέρου, και τους μόλις καταλάβανε ότι ήταν τα παιδιά του Πέρου, ξέρω εγώ, εντάξει, βάλαν όλοι τα γέλια και τα λοιπά, γιατί νομίζανε ότι ήταν Γερμανοί. Φτάνομαι στο Βιλανδρέο όμως, εκεί ο αετός που είπες, που είναι, έχει βαφτίσει και μία κόρη, την έχει βαφτίσει ο Λιφέρμορ, την οποία την έβγαλε Αγγλία μάλιστα. Έτσι. Δύο παιδιά έχει βαφτίσει. Και τα βάλει και τα δύο Αγγλίες.
0: Τα έχω ακούσει από ένα φίλο μου από το Βιλανδρέδο.
1: Από το Βιλανδρέδο λοιπόν αναγκαστήκαν να ανέβουν στον Κρυονερίτη για να κατέβουν στον Περιστερέ. Αυτή η διαδρομή ήταν πάρα πολύ από την πολύ δύσκολη. Εκεί ήταν η δεύτερη φορά που έπεσε ο Κράιπε. Και αν το δούμε σε διάφορες φωτογραφίες, και όταν πήγε ειδικά στην Αίγυπτο που έχει το χέρι του δεμένο, ήταν τότε που παρολίγο να σκοτωθεί. Ευτυχώς σώθηκε από ένα δέντρο το οποίο βρέθηκε όπως έπεφτε, γιατί κατέπεσε έτσι όπως ήταν κατηφορικός ο δρόμος, προχωρούσε και έπεσε. Εν πάση περιπτώσει, κατεβήκανε και πήγανε. Στην παραλία. Πρέπει να αναφέρουμε το εξής, ότι όλοι οι κοτσίφιδες πάνω στον Κρυονερίτη που έχουν τα δικά τους λιμέρια, εκεί φιλοξενήσανε πάρα πολύ όλη την ομάδα, τους ταΐσανε, τους ποτίσανε, και επίσης και όλη η ομάδα όταν κατέβηκε, οι αντάρτες, οι ροδακινιώτες στον Περιστερέ, δεξιά και αριστερά, γιατί ήταν ένα σημείο δύσκολο. Το δυσκολότερο σημείο, είπαμε, είναι η απαγωγή, αλλά και το φευγιό που θα φεύγανε από την παραλία, από τον Περιστερή, ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι από ό,τι λέει και ο Λιφέρμορ, 1500 μέτρα δεξιά, 1500 μέτρα αριστερά ήταν γερμανικά φυλάκια, τα οποία μπορούσαν να το δούνε. Και μάλιστα ο Γιώργος Ογρακούπος λέει για τα Τσιλίβδικα, τώρα τέλος πάντων είναι άλλη ιστορία αυτή, αλλά λέγανε ότι βλέπανε με διόπτρες τους Γερμανούς που τρέχανε, κάνανε, δείχνανε, και αυτοί κάνανε γυμναστική, κάνανε τα βαρελάκια που ξέραμε στο χωριό. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί μπήκανε με 1000 βάσανα στις 14, σαν σήμερα δηλαδή, και γι' αυτό είναι και σημαντική η ημέρα. Εγώ λέω ότι η σημερινή ημέρα της του Κράιπ, που απαγάγανε το Κράιπ και τον πήγανε στη Μέση Ανατολή, είναι η σημαντικότερη μετά τις 20 Μαΐου του 1941, που έγινε η μάχη της Κρήτης. Μάλιστα. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντικότερη ημερομηνία, η 14 Μαΐου του 1944, που πήρανε από τον Περιστερέ του Ροδακίνου τον Κράιπ,
0: τον
1: βάσανε σε ένα motor launch με γύρω ένα σπουδαίο άνθρωπο και τον πήγανε στη Μάση Ματρού.
0: Εδώ λοιπόν, Αντώνη, να προσθέσω για προς αποφυγή παραξηγήσεων και από τους ακροατές μας, ότι όλη τη διαδικασία της απαγωγής έχουμε ένα κρίσιμο σημείο, την ενέδρα. Ένα-δύο σημεία δεύτερα που δεν μπορούμε να πούμε τις λεπτομέρειες, που οι Γερμανοί βρέθηκαν πάρα πολύ κοντά στους απαγωγείς, σε απόσταση χιλιομέτρου ή μερικές φορές 400,
1: ας πούμε, ήταν
0: σε κάποια σημεία μέχρι 400 μέτρα. Αλλά τους είχαν το πιστόλι στον κρόταφο και μάλιστα εκεί σε ένα σημείο έσφαξαν και τον οδηγό του αυτοκινήτου, διότι νόμιζαν ότι ότι θα πήγαινε να κάνει σήμα ότι θα μιλούσε στους Γερμανούς. Εδώ λοιπόν, προς αποφυγή παραξηγήσεων, από ότι δεν μπορούμε να πούμε όλα τα ονόματα, δηλαδή αναφέραμε για ιστορικούς λόγους την ομάδα της ενέδρας, όμως ο καπετάν Μπουτζαλής, οι Κεφαλογιάννηδες, Μπαντουβάδες, ο καπετάν Κατσάς, η Πέρη, όλοι λοιπόν αυτοί, οι Κογιοργάκηδες, όλοι αυτοί βοηθήσανε στη διαδρομή.
1: Πάρα πολύ κόσμος.
0: Και φτάνουμε τώρα στο καράβι, το μότολο, το οποίο είπαμε δεν είναι υπογρίσιο που λένε πολλοί.
1: Όχι.
0: Και μπήκαν μέσα. Διαβάζω όπως τα έχω σημειώσει από το βιβλίο του κυρίου Χαροκόπου. Ο Λιάννης Βάντουλας, ο Αθανασάκης, ο Παπαλεωνίδας, ο Στέλιος Δελιγιαννάκης από την Παντάνασα, ο Κόμης, ο Μος, ο Πατεράκης, ο Τυράκης και ο Λιφέρμορ. Γερμανοί εχμάλωτοι, είχα και δυο Γερμανούς εχμαλώτους που τους είχαν δώσει στα βουνά. Ο Γιώργος ο Χαροκόπος μπήκε κι αυτός. Ο Ρώσος, ένας Ρώσος που τον έλεγαν Πιότρ, και κάποιοι άλλοι πονόσοι μπορούσαν, μπήκανε στο Μότορ Λον και φεύγουν λοιπόν και πάνε για την Αίγυπτο. Μάλιστα, γράφει ο Γιώργος Χαροκόπος ότι στη διαδρομή ακούν αεροπλάνο και νόμιζαν ότι είναι γερμανικό, αλλά ήταν αγγλικό, το οποίο επέβλεπε τη διαδρομή του.
1: Σωστό.
0: Και φτάνουν λοιπόν στην Αίγυπτο. Για πες μας, τι εντύπωση κάμαν εκεί?
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί πήγανε 15 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Φτάσανε εκεί. Μόλις πήγανε
0: 24 ώρες μετά.
1: 24 ώρες μετά. Τους φιλοξενήσανε, πήγαν σε ένα στρατόπεδο εκεί. Τους φιλοξενήσανε όλοι οι σύμμαχοι. Περάσανε καλά. Το πρωί λοιπόν βγήκαν έξω. Το σημαντικότερο το οποίο και γράφεται εδώ, αλλά και το έχω ακούσει έτσι από τον Γιώργο Χαροκόπο, είναι ότι το πρωί κατεβήκανε τώρα όλοι με σαγιονά, με ξυπόλυτη, με παντόφλες, όσοι είχαν παντόφλες, ή ξυπόλυτη εντελώς, και με γένια μέχρι τη μέση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το σημαντικότερο, και σκισμένα ρούχα και τα λοιπά. Βέβαια τους βρήκαν μετά στρατιωτικά, αντιθήκανε, φτιαχτήκανε και τέτοια, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό η δουλειά η οποία έγινε εκεί στο στρατόπεδο, και η φιλοξενία και η αλλαγή. Και βέβαια ο Μος, ο Λιφέρμορ, πήρανε το στρατηγό μαζί εκεί πέρα και πήγαν στο Κάιρο.
0: Μάλιστα.
1: Το στρατηγό του Αλεξάνδρ, και τον ανακρίναν και τα λοιπά. Χάθηκε αυτός κατά κάποιο τρόπο. Αυτός πήγε στον Καναδά μετά, γύρισε. Βέβαια όπως είπα, ο Κράιπε ήταν ένας φιλίσικος άνθρωπος και δεν είχε καμία επίπτωση όταν έγινε το στρατοδικείο το 47, ενώ ο Μίλλερ και οι άλλοι τους εκτελέσανε ή πέρασαν από το εκτελεστικό απόσπασμα.
0: Λοιπόν, έγινε η απαγωγή και εμείς μέσα σε μία ώρα προσπαθήσαμε να πούμε 2-3 πράγματα από ένα ολόκληρο βιβλίο του Γιώργη Χαροκόπου και από το βιβλίο του Πάντε Τριφέρμο και του Μος. Και άλλοι βέβαια έχουν γράψει. Μετά βέβαια σίγουρα παίρνουν κάποιοι σαν βάση το βιβλίο του Χαροκόπου, είμαι σίγουρος, και γράφουν πράγματα. Κάποιοι άλλοι από εδώ και από εκεί. Όμως εμένα με ενδιαφέρει η στρατηγία, αφού τώρα είπαμε ότι έγινε η απαγωγή, έγινε ό,τι έγινε. Υπήρξαν αντίπεινα. Γιατί κάηκαν χωριά της Κρήτης? Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω στο θέμα. Εσύ σαν άνθρωπος που έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα, γιατί ξέρω ότι έχεις κάνει πολλές ομιλίες για αυτά τα θέματα και για τη μάχη της Κρήτης και για την απαγωγή του Κράιπε, απάντησέ μας έτσι συγκεκριμένα τα αντίπεινα και γιατί κάηκαν τα χωριά.
1: Ακούσαμε.
0: Όσα κάηκαν.
1: Είναι πολύ σημαντικό, η ερώτησή σου είναι πάρα πολύ σημαντική και θέλω όσο το δυνατόν να είμαι σύντομος και με λίγα λόγια για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είχε καμία σχέση τα αντίπεινα τα οποία κάνανε οι Γερμανοί με την απαγωγή του στρατηγού Κράιπε. Αυτοί βέβαια θέλανε να εκδικηθούν, θέλανε να τον βρούνε, θέλανε να τον γυρίσουν πίσω, θέλανε, πολλά θέλανε, αλλά πρώτον η διαδρομή όπως σας είπα προηγουμένως, και αυτό αποδεικνύεται από χαρτιά τα οποία άφησε ο Κάβος, ο ταγματάρχης Κάβος και ο Τυράκης, δεν ξέρανε ποτέ τη διαδρομή, δεν ξέρανε ποτέ από πού πέρασε ο Κράιπε που τον είχαν απαγάγει.
0: Πιθανολογούσαν όμως.
1: Όχι, πρόσεξε να δεις, πρόσεξε να
0: δεις. Υπόθετα.
1: Τα χωριά τα οποία εκάηκαν ήτανε, συνέπεσαν ας πούμε, να είναι μερικά από κοντά που πέρασε ο Κράιπε. Κοντά. Δηλαδή, τα χωριά του Κέδρους, Γερακάρης, Ανομέρος, Γουργούθη, Χορδάκη, όλα αυτά τα χωριά απλώς ήταν κοντά από εκεί που πέρασε ο Κράιπε. Όμως σε καμία περίπτωση δεν καήκανε επειδή πέρασε ο Κράιπε. Έτσι ήταν ηρωικά χωριά. Και αυτό το πράγμα, το ηρωικά χωριά, όπως κάψαν τα Νόγια και κάψαν και άλλα χωριά, επειδή ήταν λοιπόν ηρωικά χωριά, γι' αυτό ακριβώς καήκανε, γι' αυτό ακριβώς οι Γερμανοί θέλανε να τα καταστρέψουν. Γι' αυτό θέλανε. Επειδή είναι ηρωικά. Αυτό να μας μείνει. Το ηρωικά. Γιατί έχει άλλη εννοία μετά. Άμα το αναλύσουμε έτσι. Να μην κάνουμε τους κακομύριδες δηλαδή.
0: Θα ήθελα. Ναι, μας ακούνε από πολλά μέρη του κόσμου αυτή τη στιγμή η στρατηγή. Θα ήθελα να κάνω ένα κλείσιμο και να πω το εξής. Και να μου πεις και εσύ αν συμφωνείς. Επειδή είπαμε μια μαντινάδα στην αρχή της εκπομπής. Οι δύο παράτολμοι, ο Μάντος, ο Πάτρικ Λιφέρμορ και ο Μος, ήταν αποφασισμένοι, όπως και οι ίδιοι το δηλώνουν και στα βιβλία τους, να κάνουν την απαγωγή. Όμως αυτό το εγχείρημα, το οποίο και δύσκολο ήταν και επικίνδυνο και από πολλές απόψεις παρακινδυνευμένο, το στηρίξανε οι κριτικοί. Άρα ισχύει και η μαντινάδα του Μουντάκη, πρόνιμοι και νοικοκυρίδες ζουν στον Ψιλορίτη. Οι Κουζουλοί την κάνανε ασάνατη την Κρήτη. Δηλαδή όλοι ήταν μια ομάδα Κουζουλών.
1: Σωστόν.
0: Αλλά αποφασισμένων παλικαριών.
1: Και τώρα ακόμα μπορώ να πω, και τώρα ακόμα οι Κρήτες είναι Κουζουλοί.
0: Μα έτσι, και τώρα.
1: Κουζουλοί και τώρα ακόμα, στα εθνικά θέματα μιλάω, μάλιστα. Δεν μιλάω σ' άλλα. Έτσι. Και τώρα ακόμα, δηλαδή, δεν μπορούν να ανεχθούν ορισμένες καταστάσεις τις οποίες τους μειώνουν. Αυτό ακριβώς είναι ο κριτικός.
0: Έτσι,
1: και άλλη φορά, αν μας δοθεί ευκαιρία τώρα, πρέπει να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για την Κρήτη και για τους κατοίκους της, το πώς διαμορφώθηκε.
0: Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής μας δεν μας επιτρέπει να πούμε περισσότερα. Προσπαθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, συμπιέζοντας τις λεπτομέρειες και τα πολλά στοιχεία τα οποία είχαμε στα χέρια μας, αφού είχαμε τρία ολόκληρα βιβλία μπροστά μας, αλλά και το γνώστη των στρατιωτικών θεμάτων, τον κύριο Μυτιλινάκη, να καλύψουμε το θέμα της απαγωγής του Κράιπ, όπως κάθε χρόνο βέβαια κάνουμε μια εκπομπή τις συγκεκριμένες ημέρες. Προσωπικά όμως θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Έμι Μυτιλινάκη Χαροκόπου, διότι από πρώτο χέρι ξέρει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε 5 εκπομπές και να μας αφηγείτε ιστορίες που θα τις έλεγε η γιαγιά της, ο παππούς της, ο πατέρας της, σχετικά με τη γερμανική κατοχή και όχι μόνο με την απαγωγή του Κράιπε. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Αντώνη Μυτιλινάκη που δέχτηκε να έρθει στην εκπομπή μας και να μας πει με την εμπειρία του και τις γνώσεις του αυτά που μας είπε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη Τετάρτη 1 με 2. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας

0: Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448. Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
1: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
0: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
1: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
0: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
1: Τηλέφωνο 210-5150-030.
0: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
1: Αόρι.
0: Αόρι.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
0: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
0: Σίτες.
2: Ρολά.
0: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
0: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
0: In
2: Alumin.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
18: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
17: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
19: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
12: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
11: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
12: Αυθεντική τσικουδιά.
11: Παρθένο ελαιόλαδο.
12: Μέλι.
11: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
12: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
12: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
12: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
12: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Ταλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
15: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
17: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
16: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
17: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
18: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Τι κι αν συμβεί.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού.
4: Το ζευγάρι
6: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
7: Πάνω σε ένα πλοίο της Anek Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του. Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο. Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης, κατέσσερα, έτσι όσες απούχτσε τεοκρίτες.
10: Ότο Παπαδάκης, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο, για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
9: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια απ' του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
9: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με φωνά.
15: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
16: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
15: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
16: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
15: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
17: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
18: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
22: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
21: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
17: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, οχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
21: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
22: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
21: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
0: Κομμάτι της παράδοσης.

πάτημα την αδερφή, βάσανα και αλαβάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του δουνιά έγινα κλήρον όμως.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαλάρι.
14: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
15: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
14: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
10: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον.
16: Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Με αυτών των ανθρώπων, μα έλα και εμείς θα σου κάνουμε και τα εισιτήρια και εμείς τα πάντα να έρθεις να σου... Έτσι το έχουμε, θεωρούμε ότι θέλουμε να σου δώσουμε μια τιμή, ας πούμε. Και πήγα εκεί, πέρασαμε ωραία, παίξανε. Είδα και μετά από κάποια χρόνια που λείπω από την Αθήνα, είδα ότι συνεχίζει αυτό που υπήρχε, η δραστηριότητα των Κρητών της Αθήνας, και να μαθαίνουν τα παιδιά χορό και να μαθαίνουν μουσικά όργανα. Είναι ανθούσα.
18: Είναι στην έτσι, καλύτερη φάση.
17: Συνεχίζει να ανθίζει όπως ήταν και πιο παλιά που ήμουνα στην Αθήνα. Γιατί θεωρούσα ότι με τον καιρό μπορεί να φθίνει. Όχι, δεν φθίνει καθόλου. Μια χαρά. Το αίσθημα του κριτικού παραμένει ατσέραιο. Πέρασα μια ωραία βραδιά στο πνευματικό κέντρο της Πετρουπόλεως. Μετά πήγαμε και πια μια αγκρασί και παίξαμε σε μια κουτιλιά. Τίποτα έτσι φανταχτερό, ναι. Αλλά είχε ουσία αυτό. Μπράβο, που έγινε. Ήταν ουσία.
18: Είχε κόσμο.
17: Ήταν γεμάτο το, ναι. Το αμφιθέατρο εκεί.
18: Μπράβο,
17: πέρα.
18: Μπράβο. Ναι.
17: Ήρθανε, είδα πολλούς φίλους που είχα κάποια χρόνια να τους δω. Όταν έπαιξα κάτι κοντιλιές, κάποια 2-3 τραγουδάκια έτσι, με τη βοήθεια του Νίκου του Καραβιράτσι, του συναδέλφου, ναι, που ζει, ναι, στην, ναι, Αθήνα, γιατί πήγα μοναχός μου χωρίς συνεργάτες. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουγα. Πες μας το μου λείπεις, πες μας το μαύρο της δαμάθειας, πες, ναι, μας, ναι, το, ναι, αδιαφορού για τις χαρές, πες, ναι, μας, ναι, το, ναι, τούτο, πες μας το άλλο. Δηλαδή τα τραγούδια μου, όσο περνάω ο καιρός, αρέσουν ακόμα πιο πολύ. Και αυτό είναι μεγάλη ευχαρίστηση προσωπικά για μένα.
18: Έτσι. Μα αλήθεια το λέω τώρα. Είπες αδιαφορό για τις χαρές,
17: ναι, ναι,
18: και επειδή μου το ζήτησε, λέγοντάς μου τα καλύτερα λόγια για σένα ο Δημήτρης ο Παπαδάκης από του Μπαλί, ναι, ένας άνθρωπος που αν δεν το ξέρεις πρέπει να σου πω ότι σε λατρεύει.
17: Να είναι καλά, να είναι καλά.
18: Και μου ζήτησε, πες του να μου παίξει το αδιαφορό για τις χαρές.
17: Αδιαφορό για τις
18: Μάνο
17: χαρές.
18: Τσάπαρη, αδιαφορό για τις χαρές, αν μπορείς να το βρεις μέσα σε 30.000 τραγούδια. Δημήτρη Παπαδάκη, για σένα αυτό.

0: γίνομαι χώμα και χαλιά πάνω να πατήσεις. Και ενώ του υποσχέθηκα του Βαγγέλη ότι η εκπομπή έχει ένα ειδικό χαρακτήρα και είναι αφιερωμένη σε ένα σημαίνον πρόσωπο για τη ζωή του, δεν το έκανα πράξη, γιατί μπήκα κατευθείαν στο να τον υποδεχτώ. Η σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, είναι στη μικρή του κόρη αφιερωμένη, την Νικολέτα την Πιθαρούλη.
1: Δεν είναι μόνο η σημερινή εκπομπή. Εγώ τη Νικολέτα τη έχω αφιερώσει τα τελευταία 15 χρόνια, όσο χρονών είναι. Είμαι εκεί.
0: 15 χρονών είναι.
1: Είναι, πάει τρίτη γυμνασίου. Μπράβο. Πάει στο μουσικό γυμνάσιο.
0: Μπράβο.
1: Ασχολείται με το πιάνο. Πολύ καλή. Με το τραγουδί εκεί στο σχολείο. Όχι ότι θέλω. Και δεν νομίζω ότι και αυτή έχει διάθεση για πάλκα και τέτοια, αλλά έχει καλή φωνή, της αρέσει να τραγουδεί, συμμετέχει στις χοροδίες του σχολείου.
0: Ας την να μεγαλώσει και ας πάρει τον δρόμο.
1: Αυτή θα αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι. Ακούσαμε τις χαρές.
1: Αδιαφορώ
0: για τις χαρές.
1: Ονειροκαλεσμένη είναι αλλιώς.
0: Και θυμάμαι, Βαγγέλη, το άκουγα, θα ήμουν ένα χρόνο στην τηλεόραση όταν το πρωτό άκουσα αυτό.
1: 1992. Είναι ο δεύτερος δίσκος μου με καινούργια τραγούδια. Ο πρώτος ήταν τα Μελιτζάνια, που είχε μέσα το μόνιμο τραγούδι, είχε μέσα το Φεγγάρι για δεν μου φέρεις τ' αγάπης μου μαντάτο. Και μετά ακολούθησε η Ονειροκαλεσμένη, που είχε το Διαφορώ για τις Χαρές, το Μοναδικέ μου Δικαβρέ, το Σιγανεμένε μου Κερέ. Τραγούδια που τώρα με μεγάλη μου χαρά βλέπω και τα παίζουν πολύ νέοι και αρέσουν και πολύ στον κόσμο. Συνάντησα προχθές έναν, δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρω το όνομά του, και μου λέει, έπαιζα ένα βράδυ σε ένα γάμο. Τι παλεύω από εδώ, το σε παίζω το να, το σε παίζω το άλλο, το σε παίζω το τρίτο, το σε παίζω, και δεν έβγαιναν στην όρεξη. Μια στιγμή μου έρχεται και λέω, Φεγγάρι για δε μου, και σηκώθηκε, μου λέει όλο το μαγαζί ορθό.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό.
1: Αυτό το τραγούδι είναι, πραγματικά είναι χαρακτηριστικό. Η στίχη είναι, κάθε φορά πρέπει να το δηλώνω, γιατί εδώ πρέπει να εξηγήσω και γιατί, ότι η στίχη είναι του Ευθύμη του Ζαχαριουδάκη.
0: Υπέροχο.
1: Που δεν γράφτηκε στο δίσκο όταν έγινε, γιατί τότε ήμουνα ψαρωμένος, ακάτεχος, πήγαινα ένα release, ας πούμε, με το ποιοι μου δώσανε στίχους και λοιπά. Η εταιρεία, προκειμένου να γλιτώσει, ας μην αναφέρουμε ποια εταιρεία, προκειμένου να γλιτώσει τα ποσοστά που έπρεπε να δώσει γύρω γύρω, έγραφε στίχη, μουσική, Βαγγέλης Πιθαρούλης.
0: Το έκανε με όλους τους Γεράρδες το
1: κάνει. Ναι, με όλους. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί εμείς είχαμε μία συμφωνία δεδομένη, ότι του είχα υπογράψει ότι για κάθε δίσκο, όσα και αν βγάλεις εσύ, εγώ θα πάρω αυτά.
0: Ναι.
1: Και σου λέω, εγώ τον Πιθαρούλη τον έχω πληρώσει, αν μπάζει, πληρώνω και τις τυχουργούς. Και εκ των υστέρων, τώρα όποτε κάτσω σε ραδιόφωνο, αναφέρω ό,τι θυμούμαι, γιατί κάποια μου ξεφεύγουν και όλα, πιανούν ο στίχος, γιατί
0: είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό. Δικαιοσύνη είναι αυτό.
0: Ναι. Βαγγέλη, να ξεκινήσω με τη ζωή σου.
1: Ναι.
0: Γεννιέσαι στο Καστρί.
1: Στο Κεντρί
0: της
1: Ιεράπετρας.
0: Για πες μου, χάραξέ μου την εποχή. Ανοίγεις τα μάτια σου.
1: 1953.
0: Όχι, ναι. Πες μου την ανθρωπογεωγραφία της περιοχής. Ναι. Πες μου το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν αγροτοκτηνοτρόφος.
0: Ναι.
1: Από τους κτηνοτρόφους όμως της εποχής εκείνης που κατεβαίνανε κάθε 2-3 μήνες στο χωριό.
0: Όχι.
1: Ναι. Μέχρι δηλαδή που ξεκινήσαμε να πάμε στο σχολείο, εγώ ήμουν στο βουνό, δεν είχα δει άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα 6, έτσι. Μετά στο σπίτι που είχε η μάνα μου στο χωριό, μέναμε στο χωριό. Η μάνα μου ήταν μια στο βουνό, μιας

0: το χωριό. Όταν έλειπε η μάνα μου, η μακαρίτσα, η θεία μου Δέσποινα, ήταν απέναντι τα σπίτι μας, ήταν δεύτερη μου μάνα αυτή η γυναίκα, μας πρόσεχε τα παιδιά. Είχα και μια πιο μεγάλη αδερφή, 6 χρόνια πιο μεγάλη, και μας πρόσεχε. Φτωχά χρόνια.
1: Φτωχά, ναι.
0: Αλλά λόγω της κτηνοτροφίας και της Γεωργίας και τα στάρια του Ισπερνό,
1: μπράβο,
0: Μακαρίτης,
1: ναι,
0: ο γέρος, και τα τυροκομικά μας είχαμε,
1: ήταν αυτάρκη τα σπίτια και τότε,
0: και ένα γουλίδι, ναι, κρέας όταν ήθελα σφάξει,
1: ναι,
0: το πουλί και κράθη και ένα γουλίδι να φάμε, και εμείς δεν θα έλεγα ότι πεινάσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά περάσαμε, λεφτά δεν υπήρχαν βέβαια. Στα 9 μου με άκουσε ο δάσκαλος τώρα να τραγουδώ και στο σχολείο που τραγουδάγαμε. Το μετέφερε στον παπά, στον επίτροπο και στο ένας ψάλτης, από τους ψάλτες ήταν καθητής θεολογίας. Και με πήγανε και με άκουσε ο άνθρωπος.
1: Αυτός ο καθηγητής.
0: Και μου λένε να έρθεις στο Στασίδι. Και από 9 μέχρι 14 επήγαινα και έψελα.
1: Αυτό, Βαγγέλη, σε βοήθησε στη μετέπειτα πορεία?
0: Πάρα πολύ. Εκπαίδευση είναι αυτή.
1: Εκπαίδευση,
0: ναι. Είναι σαν να σπουδάζεις μουσική,
1: ναι, ναι,
0: με βυζαντινή μουσική.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 14 μου πια έφυγα οριστικά και πήγα.
1: Περιπάμε εκεί, Βαγγέλη. Ναι. Στο περιβάλλον σου τώρα, στη στενή, με τη στενή έννοια οικογένεια, αλλά και με την ευρύτερη, δεν παίζει κανείς.
0: Δεν υπήρχε κανένας μουσικός.
1: Κανένας μουσικός.
0: Μου έλεγε μία θεία μου, η μακαρίτσα θεία μου Σοφία, ότι ένας αδερφός του παππού μου έπαιζε λίγο λιράκι από το παιδί,
1: ναι, ναι,
0: αλλά πολύ λίγα πράγματα. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, πάντα να παλεύει, να προσπαθήσει, έκανε μοναχός του ασκομαντούρες, να προσπαθήσει να παίξει. Ένα σκοπό γερό δεν τον εσημείωνε, βέβαια, μεταξύ μας ο άνθρωπος.
1: Γάμο δεν έβγανε.
0: Γάμο. Αλλά το πάλευε και όλοι παραπονούνταν. Και όταν τα χίτια δεν με φτάνει ο αέρας. Σε πάση περιπτώσει έφυγε τις δικαιολογίες του. Από τη μάνα μου, ο παππούς μου δεν έπαιζε οργανωμένα, αλλά θεωρούνταν καλός μερακλής, με την αδάκια της ώρας έτσι έβγαζε, και χόρευε και καλά από ό,τι λένε. Γιατί εγώ τον πρόλαβα γέρο τον άνθρωπο, ας πούμε. Λένε ότι στα νιάτα του ήταν μερακλής και καλός χορευτής. Αυτά όσον αφορά την οικογένεια.
1: Να πάω σε 2-3 μηνύματα.
0: Να πας όπου θες.
1: Γιατί η Κυρλάκη, η Μανουέλα, μας λείψατε από τα Ερτζιανά. Φαντάζομαι να φέρετε σε σένα. Γιατί μένα με ακούει.
0: Πιθανόν.
1: Λοιπόν,
0: πιθανόν.
1: Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, καλό απόγευμα Γιώργη, και στον άξιο καλεσμένος.
0: Να είναι καλά.
1: Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης μένει Αγία Παρασκευή της Αττικής.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Γιάννης ο Μπάνιος μας ακούει τώρα από τη Στουγκάρδη. Και είναι στη δουλειά του. Μου γράφει πάντα σε ελληνικά, με ελληνικούς χαρακτήρες. Αλλά όταν είναι στη δουλειά του, μου γράφει με λατινικούς.
0: Γκρικής.
1: Ναι, γιατί ο υπολογιστής του έχει.
0: Ναι.
1: Ακούει λοιπόν εκεί.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπεις, ακούω πάλι από τη δουλειά μου. Καλησπέρα και στην εκλεκτή παρέα σου, Γιώργο. Καλή μας ακρόαση.
0: Να είναι καλά.
1: Ναι. Και η Ρούλα η Αγκανά Μπούκλη, καλό απόγευμα, Γιώργο, σε σένα, στο συνεργάτη, αλλά και στον καλεσμένο σου. Καλή μας ακρόαση. Ποιος παίρνει τώρα, ο Χαρίδη μου στο Σιγανό? Μάνο Τζάμπαρη, θα του μιλήσω και θα του πω να πάρει.

0: αλλά με παίρνει τηλέφωνο και κατουργέμαι στο γέλιο.
1: Είναι...
0: Το είδα του χρωστό, δεν μπορεί να φανταστεί.
1: Προθέσει ήταν σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Πριν από 10 μέρες ήταν σπίτι μου.
0: Θα τον εβάλω να πει την ιστορία που μαζί με τον δικηγόρο τον Μανώλη τον Τζικαλά είναι κοπέλια. Πειράζουν, μα δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Άμα σου πω τι μου είπε ο Πορθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κλέψα ένα τσιγκανάκι.
0: Ένα τσιγκανάκι.
1: Σου το είπε.
0: Τώρα θα τον βάλω να πει που το μαϊμούνι που είχε ο Αρκουδιάρης άρπαξε το παγωτό, ναι, το οποίο είχε πάρει το μισό με πίστοση, ναι, ο Μανώλης. Ναι. Δηλαδή, τον έχουμε. Έχουμε το Χαρίδι.
2: Έλα,
0: έλα Χαρίδι με.
2: Με είδα κλωστή την ετραβάς σκέψη μου κοντά σου. Ποιο που διαμπάς, όπου σταθείς, μισεύεις και κρουθάς.
1: Τώρα το ετοιμάζω αυτό το τραγούδι σε στήλους δικούς του. Ναι, ναι. Α, αυτή ακούς, τη μαντινάδα την ετοιμάζω σε τραγούδι.
0: Ακούς τι λέει ο Βαγγέλης, ότι ετοιμάζει.
1: Ξέρω, αυτός το έχει ακούσει. Ήρθε σπίτι μου.
0: Α,
1: το ξέρω. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: άκου μια άλλη, Βαγγέλη.
1: Έλα, ναι. Χαρίδι με. Έλα.
2: Μα μένα το έχει τάστρο μου και τη χαρέ στερούμε. Κι άλλοι κάνουνε πρασές, μα δεν παραπονούμε.
1: Γεια σου ρε Χαρίδι με.
0: Κι άλλοι τι κάνουνε πρασές, μα δεν παραπονούμε. Χαρίδι με.
2: Μεγάλη τιμή που είναι.
0: Πού βρίσκεσαι τώρα.
2: Μεγάλη τιμή. Είμαι στον κάμπο και γυρίζω σαν το βαρβατό κάτω που λέει ο πατέρας μου που με κάνει το λιθά και κάνω βόλτες και μαζώνω αγριολούρδα πια και μάζω ξανά από το μέσα κάμπο και στα μπλεγκάς.
0: Στα, Χαρίδι με, παλιότερα στο οροπέδιο, ναι, κυκλοφορούσανε ή με γαϊδούρια ή κυρίως με ποδήλατα. Εσύ μπορεί να μην το πρόλαβες
2: αυτό. Ποδήλατα ήταν τα πολύτερα ποδήλατα που υπήρχαν σε τόπο, τα έχω δει στην Κότα, είναι φαντάρος, πλησιάζαμε ποδήλατες και κάναμε βόλτες εκεί με, ναι, καλή παρέα, καλά καλή παρέα, την νοσταλγώ και την εκβιάζω πάντοτε,
0: ναι,
2: και στο οροπέδιο Λασίθι, στο Λασίθι είχαμε ποδήλατα.
0: Στάσω.
2: Είχε 7.000 κατοίκους, δεν υπήρχε σπίτι να μην έχει ποδήλατο. Ο πατέρας μου είχε το Βίσμαρκ, ο μπάρος μου είχε το Ράλεϊ. Υπήρχαν τα Κόρικα, τα Φίλιπς, τα Έσκα, τα Βέλαμος, 100 ρόλια που δεν τα υπήρχαν. Μιλάμε
0: είναι
2: τώρα για όλες τις εποχές.
0: Ναι, ναι. Να σου πω ρε Χαρίδι, ναι, ήτανε καλύτερα τότε, ναι, ήτανε καλύτερα τότε. Εκείνες οι εποχές που είχαν πείνα και...
2: Λέω, εγώ έχω γράψει στην Καλύβα, στο Δήμο την Καλύβα, στο Ξόμπια, στη Δερόπατρα. Λέω ένα μπήμα, αλλιώς σας μπήγαν τότε φάσεις και αλλιώς την εποχή μας.
0: Αλλιώς.
2: Και ακούς χερούς εφτάξαμε και φταίμα μοναχή μας.
0: Πω.
2: Κατάλαβες. Ήταν πιο ωραίες εποχές.
0: Πιο ωραίες.
2: Πιο καλοί άνθρωποι, πιο αγνές εποχές. Δεν παραξηγούσε ο ένας τον άλλο.
1: Εγώ δεν πιστεύω τώρα ότι πείνασε ποτέ το ροπέδιο.
0: Μα ήταν
1: τουλαφταράδες.
0: Ναι, ναι. Χαρίδι με.
2: Τι. Ναι.
0: Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τον Βαγγέλη. Εσύ που θυμάσαι τον παντεσινέ του κόσμου, ρε παιδί μου. Δηλαδή του λες Σιφογιώργης και αρχίζει και σου λέει, ναι, τον τάδε καιρό. Εκεί ήταν με κόκκινα στιβάνια, φορούσε άσπρο πουκάμισο. Τι θυμάσαι με τον Βαγγέλη όσον αφορά τις εμφανίσεις του στο οροπέδιο?
2: Ο Βαγγέλης έχει παίξει πολλές φορές στο μαγαζί μου και σε γάμο και σε γλέντια και πολλές φορές.
1: Ναι,
2: έχει παίξει αρκετές φορές.
0: Μπράβο,
2: του Βαγγέλη καταγωγή είναι από τον Τζερμιάδο.
1: Ο παππούς μου.
0: Ναι, ναι,
2: του Βαγγέλη καταγωγή είναι από τον Μαρμακέτο και από τον Τζερμιάδο.
0: Ναι, ναι,
2: πρέπει,
0: ναι,
2: να είναι περήφανος, διότι η Γεστάμπο όταν ήρθε στον Τζερμιάδο που σκότωσε τους Πιθαρούλιδες.
0: Ναι.
2: Είχε μια μάνα τέσσερα παιδιά και σκοτώσαν τα τρία. Και ήταν αδέρφια του παππού του. Ξαδέρφια του παππού του.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αδέρφια του παππού του ήταν αυτή, κατάλαβες?
0: Όχι,
1: μπαμπάδες του πατέρα μου.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Το κάνει αυτό πείμα. Το κάνει αυτό πείμα.
0: Μήπως το έχει
2: δει. Σκοτώσανε είναι από μια υπερηφανή οικογένεια.
1: Αυτό είναι πέντε σελίδες. Το ζήτησα και εγώ, αλλά πρέπει να το γράψει.
0: Ναι, ναι.
2: Το Πιθαρούλι δεν ήταν Πιθαρούλι στο επίθετό του.
1: Ρωτήθηκε.
2: Γιώργο.
0: Ναι, ναι, πώς ήτανε.
2: Το κανονικό του. το κανονικό το επίδοτο του Βαγγέλη δεν είναι Πιθαρούλης.
0: Πώς ήτανε? Πώς ήτανε?
2: Ο Ροβίθης ήταν το επίθετο.
0: Με έχει τρελάνει, σου λέω. Με έχει τρελάνει με τις λεπτομέρειες που ξέρεις. Είσαι εγκυκλοπαίδια, ρε παιδί μου.
1: Μα είναι, είναι.
0: Εγώ που τον έπαιρνω πολλές...
2: Ο Καρπουζάκης μου λέγε, ο Καρπουζάκης ο Μανώλης μου λέγε, γεια σου εγκυκλοπαίδια. Έτσι μου το λέει.
0: Να σου πω, λίγο, λίγο τραγούδισε του. Όπως τραγουδούσε ο Μανώλης.
2: Άκου να δεις.
0: Ναι.
2: Μπαίνουνε οι Τούρκοι το 1790 περίπου,
0: ναι,
2: όταν βάφτιζε ο γέρο Ροβίθης δυο παιδιά του στην Παναγία στην Κουσταλένια. Σπούνε την πύλνη κολυμπήθρα με, το, με, τα, με τσιγκράδες τότε, τις ανέδες μπαστούν τα,
0: ναι, ναι,
2: και τα γιαταγάνια, πώς τα λένε αυτά τα όπλαντος. Σπούνε την πύλνη κολυμπήθρα και δεν είχαν μετά να βαφτίζουν τα παιδιά. Και το βαφτίσανε τον ένα αδερφό στο ένα μπιθάρι και το άλλο στο καζάνι. Και ήταν με τον Καζανομανόλη τον ήρωα τον καπετά καζάνι, ναι, από ναι, αυτό το σόι, ο προπάπου, ναι, του αδέρφια. Κατάλαβες, από αυτό το σόι ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Με κατάλαβες.
0: Ρε σε με έχεις τρελάνει, ειλικρινά με έχεις τρελάνει. Λοιπόν, για λίγο χάρα...
2: Τον ένα βάζανε καζάνι επειδή το βαφτίσανε στο καζάνι και τον άλλο πιθαρούν επειδή το βαφτίσανε στο πιθάρι. Ήταν Ροβίθης στο χαρικό του επίθο.
0: Μπράβο,
2: υπάρχει καταγεγραμμένο αυτό.
0: Χαρίδη με.
2: Κατάλαβες, ναι.
0: Ποιο από τα κομμάτια του σε κουζουλένει του Βαγγέλη?
1: Έχω γράψει δικά του.
2: Όλα, όλα. Έχει πολύ του Λασιώτη και μου. Κάμπε μου Λασιώτη και που είναι η στίχη τη Ζαχάρουλα, η εργαζάκη.
1: Και δικά σου, δεν έχω από μένα.
2: Εμένα μου αρέσει η ώρα που λέει «Σμίγομαι στην Κορνάρου». Ακούς τώρα, Γιώργο?
0: Ναι, ναι.
2: «Σμίγομαι στην Κορνάρου». Και μου λέει πέμπει μια ματιάδα και εγώ είχα σε κλέβει για τότε σας και του λέω καλιάχω να μην σμίγω με τα πάθη μας να λέμε. Γιατί σε φθήνε ρίχνουμε γη στο άλλο και κλαίμε. Και μετά του λέω δακρύζω και στα μάτια μου το δάκρυ κάνει κύμα. Να εγώ με φταίχτη που πέσα στον νερό τα αντιστήμα.
0: Έκανα. Τι πράγμα.
1: Τα έχω τραγουδισμένα και τα δυο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ρίσεις.
2: Έχει πει ο Βαγγέλης πολλά ισχυρικά. Έχει πει και με τον Βαγγέλη τον Κωνιτόπουλο. Με τον Βαγγέλη τον Κωνιτόπουλο έχουν γράψει το Γυρογιάννη.
1: Το Γυρογιάννη είναι
2: πολύ ωραίο.
0: Το Γυρογιάννη.
2: Ακούς τώρα. Ναι, το Γυρογιάννη αυτό ήταν. Πάω άκου, να σου πω την ιστορία αυτού του τραγουδίου.
0: Όχι, να μου το τραγουδήσεις. Όταν... Να μου το τραγουδήσεις λίγο θέλω. Για μισό λεπτό.
2: Να σου το τραγουδήσω.
0: Λέγε.

0: έχω χρόνια να τη δω. Γερανούς και σελιδονιά και θαλάσσινα πουλιά.
1: Ωραία.
0: Ό,τι σάμα δεν μου λένε.

παλιό φάρος της αγάπης στο νησί. Πάνω στην απελπισιά μου ένας γλάρος με καημό μου πετώ δικό σου πλοίο.

0: ώρα είναι 5:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
6: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Ενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
5: Καλά, καλά.
6: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Ενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: κακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
10: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
9: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
12: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
12: Honda Καρακώστας.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Δεν ήμουν πολύ καλός, ναι, αλλά κιθαρούλα έπαιζα, να συνοδέψω δηλαδή, ναι, ένα, ναι, συγκρότημα, ναι, ναι, μπορούσα. Του λέω, παίζω και μια κιθάρα. Έρχεσαι στο μαγαζί μου στην Αθήνα.
19: Μεγάλη πόρτα τώρα.
18: Έχω δύο κοπέλια, του λέω. Ναι, ναι. Πρέπει να εξασφαλίσω ότι θα ζήσουν τα παιδιά με. Μπορώ να σκοδαφύγω, να αφήσω από εδώ.
19: Τι κάνει εδώ μεταξύ την υποδομή σου,
18: ναι, ναι.
19: Έχει τα θερμοκήπια, ναι, ναι.
18: Μου λέει, ακαδείς. Εγώ σου εξασφαλίζω τρεις φορές ότι παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος το μήνα. Θα πάρει τα κοπέλια, θα έρθει στην Αθήνα και δεν θα το μετανιώσει. Ναι, ναι. Το 82 λοιπόν, Σεπτέμβρη, ξεκινώ μαζί του στην Αθήνα παίζοντας κιθάρα.
19: Και πέρυσι την οικογένεια πάνω.
18: Την οικογένεια, ναι. Όλοι άφησαν τα δερμοκήπια στο μαγαρίνι, ναι, ναι, τον πεθερό μου. Καλά η δουλειά. Έμεινα 4 χρόνια στο μαγαζί του Αντώνη.
19: Μπράβο.
18: Βέβαια, το δεύτερο μήνα.
19: Σε μια εκπομπή μου.
18: Ναι.
19: Έχεις μιλήσει και για τη γυναίκα του Αντώνη.
18: Η Μαρία ήταν βράχος.
19: Και για τον Αντώνη.
18: Βράχος.
19: Και για την οικογένειά του. Και μάλιστα είχε συγκινηθεί για το τι σου προσφέρανε.
18: Βεβαίως. Μα τι λες τώρα. Ο τίποτα στο πουθενά ήμουνα. Ένας άνθρωπος τραγουδούσε καλά που τραγουδούν εκατοντάδες άνθρωποι,
19: ναι,
18: καλά.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Έτσι. Με άκουσε, του άρεσα. Με πήρε, δούλεψα στο μαγαζί σε μια στημένη επιχείρηση, έτοιμη επιχείρηση, με 60-70 χωροσπερίδες τη σεζόν.
19: Ναι, βέβαια.
18: Έτσι.
19: Ήταν ονομαστό το κάστρο του Περιστέρη.
18: Και καλοί επαγγελματίες, ναι. Καλή κουζίνα, αγαπημένο μαγαζί το κάστρο.
19: Ναι, ναι, ναι.
18: Έκατσα 4 χρόνια με τον Αντώνη και κινήσεις επαγγελματικές πήρα. Γιατί ο άνθρωπος ήταν πολύ κοινωνικός.
19: Να μείνω με εκεί. Βάλε μου τσάπαρι, βάλε μου ένα κομμάτι από αυτά που έφερε ο Βαγγέλης σε στικάκι, να το αφιερώσουμε στη μνήμη του.
18: Να το αφιερώσουμε και στη μνήμη
19: του. Και στη Μαρία.
18: Και στη κυρία Μαρία.

0: να σου γουρός βασιλικός,
1: να σε έχω στην αυγή μου, να βάνω κάθε ταχυνή ένα γκλαδί σταυτή μου. Χρονάκης Γιώργης.
0: Να σου πω, είχες έρωτα όμως με το Χρονάκη.
1: Μα είχε και αυτός μαζί μου. Ήταν αμοιβαία τα αισθήματα. Ο άνθρωπος ήταν και καλός στο αντικείμενο της Μαντινάδας, αλλά ήταν και φιλόξενος, ήταν, μ' αγάπαγε, το νιώθα.
0: Ξαναθύμισε μου, ρε Βαγγέλη, και Μαντινάδα που μας εσκίζει και τις δυο. Μου μάθες πώς να...
1: Έβρε μου τρόπο.
0: Να μπορώ να ζω χωρίς να σε έχω.
1: Χωρίς να σε έχω, γιατί κατέχω.
0: Γιατί κατέχω να αγαπώ, με αυτό δεν το κατέχω.
1: Είδες, τραγούδιξα λίγο τη μουσική με το στόμα μου για να θυμηθώ το στίχο. Άμα μου πεις πέμω αυτή τη Μαντίνα, μπορεί να μην το θυμηθώ. Άμα πιάσω το όργανο και παίξω, έρχεται κατευθείαν στο μυαλό.
0: Πήγαινε συχνά στο Αστρίτσι και τον έβρισκες?
1: Έχω πάει
0: ή ερχόταν αυτός
1: στο σπίτι μου? Είχε έρθει κανένα δύο φορές, αλλά πιο πολύ πήγαινα εγώ στο Αστρίτσι. Πήγαν στο σπίτι του, πίναμε τη ρατσί μας, πήγαν τα τετράδια του και...
0: Ναι, έλεγε συνέχεια για σένα. Εγώ εξεβαρέθηκα να μου
1: λέει. Ήταν αμοιβαία η αγάπη.
0: Για τον Πιθαρούλη, ναι.
1: Λοιπόν, ήμασταν που λες στο Περιστέρι. Από του Περιστέρι όμως το μαγαζί, εμένα μου ανοίξανε πόρτες τεράστιες. Πρώτα-πρώτα, η πρώτη πόρτα ήταν η Δόμνα Ισαμίου.
0: Πω, κεφάλαιο φοβερό, Βαγγέλη.
1: Η Δόμνα Ισαμίου ήταν φίλη με τον Αντώνη, γιατί μέχρι τότε, όπου έκανε συναυλίες και στο πρόγραμμα της είχε κριτικό, η Δόμνα, επειδή είχε το γνώθι σε αυτόν, επειδή δεν μπορούσε να εκφράσει τα δικά μας, ήθελε και το φυσικό όργανο, την κιλίρα, έτσι, έπαιρνε πάντα στις εκδηλώσεις της, όποτε είχε κριτικό πρόγραμμα, ένα κριτικό συγκρότημα. Ο Αντώνης λοιπόν με γνώρισε με τη Δόμνα, γνωρίστηκα και με ένα χορευτικό συγκρότημα, το συγκρότημα της Ελένης Τσαούλη, που συνεργαζόταν με τη Δόμνα της Αμίου, και κάναμε στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα συναυλίες. Πήγαμε Ιταλία, πήγαμε Γαλλία, πήγαμε Αυστραλία με τη Δόμνα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι. Το 1984 είχα πάει πρώτη φορά στην Αυστραλία με τη Δόμνα της Αμίου για ένα μήνα.
0: Είναι η χθεσινή φωτογραφία που δημοσίευε.
1: Όχι, το 1994 ξαναπήγα εγώ σαν Πιθαρούλης πια περιοδία σε όλους τους κριτικούς συλλόγους της Αυστραλίας και έπαιξα δύο φορές στο Σίδνεϊ και τότε με φιλοξένησε ο Οδυσσέας. Λοιπόν, εγνώρισα τη Αμίου. Κάναμε πολλές συναυλίες και στην Αθήνα, σου λέω, και σε όλη την Ελλάδα κάναμε συναυλίες. Μέχρι και στο θέατρο που είναι εκεί στην...
0: Το Λιγάβι.
1: Έξω, στα βουνά πάνω μου, που πάνε το χειμώνα στο χιονοδρομικό κέντρο.
0: Αράχοβα.
1: Στην Αράχοβα, εκεί δίπλα, δεν είναι, πώς το λένε το θέατρο τώρα, αρχαίο θέατρο. Μέχρι και εκεί έκανε συναυλία.
0: Δελφών, τίποτα.
1: Συνδελφούς, ναι. Και συνόδευα εγώ. Όσο συνεργαζόμουν με τη Δόμνα, με έπαιρνε για το κριτικό με τη Λύρα και για το δημοτικό συνόδευα με το Λάουτο, γιατί εγώ είχα ακούσει υλικό πολύ από όλη την Ελλάδα και μπορούσα να συνοδέψω δημοτικά, νησιώτικα, μικρασιάτικα. Δηλαδή ήταν σχολή για μένα τεράστια αυτή. Και από τη Δόμνα γνώρισα και τον Καρά, το δάσκαλό της.
0: Το Γίμωνα.
1: Στο Σίμωνα τον Καρά.
0: Το Σίμωνα τον Καρά, ναι.
1: Και έχω πάει ή δύο ή τρεις φορές. 29 Μαΐου έκανε μνημόσυνο για την άλωση της Κωνσταντινούπολης ο Σίμωνας ο Καράς. Και με καλούσε κάθε χρόνο και τραγουδούσα ο Διγενής Ψυχομαχή. Και ερχόντανε από όλη την Ελλάδα και λέγανε ακριτικά τραγούδια οι τραγουδιστές της κάθε περιοχής, από τη Θράκη, ας πούμε, από την Κύπρο, και λέγανε τραγούδια που είχαν σχέση με το αντικείμενο του μνημοσύνου που έκανε αυτός για την Κωνσταντινούπολη. Μένω λοιπόν 4 χρόνια στο Περιστέρι. Την τέταρτη χρονιά το συγκρότημα το χορευτικό που συνεργαζόταν με τη Δόμνα της Αμίου έκανε συνεργασία με τον Γιώργο τον Κατσαρό, το συνθέτη, το γνωστό, το σαξοφωνίστα. Για 2,5 μήνες περιοδία στην Αμερική. Και μου λένε, έρχεσαι? Είμαστε φίλοι με τα παιδιά και με πάνε στον Κατσαρό. Τι μπορείς να κάνεις εσύ, ας πούμε? Λέω, Εγώ παίζω λαούτο, στην ουσία έπαιζα μέχρι τότε λαούτο. Ναι. Αλλά ξέρω και λίγο λίρα. Δηλαδή, πέντε σκοπούς, τι παίζω στη λίρα. Αυτή η περιοδία ήταν σημαντικότατη, ας πούμε, μ' άρεσε αυτή η περιοδία.
0: Και κάνεις πόσο καιρό στην Αμερική?
1: 75 μέρες, 66 συναυλίες σε 56 πόλεις.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Κάθε μέρα με ένα λεωφορείο όλοι
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου κάνω και μια ιστορία για ένα κριτικό τραγούδι που το άκουσε ο Κατσαρός και πάθε πλάκα. Μετά. Κάθε μέρα σηκωνόμασταν. Παίρναμε το λεωφορείο. Πηγαίναμε στην επόμενη πόλη. Πηγαίναμε, φτιάχναμε ήχο. Κάναμε τη συναυλία. Πηγαίναμε. Κάναμε τη βόλτα, μας τρώγαμε, πίναμε. Ναι, ναι. Γυρίζαμε στο ξενοδοχείο. Με πήρε λοιπόν ο Κατσαρός για να παίξω ένα Μαλαβιζότη και ένα Πεντοζάλι με τη λύρα. Και με συνόδευε ο Μπουζουξής, ο Μπιθικότης, ο Γιάννης με το λαούτο. Του δείξα τι να παίζει στο λαούτο και πώς να παίζει μαζί με τον Κρουστό. Θα το θυμηθώ το όνομα του. Ένας πολύ γνωστός Κρουστός, γιατί έπαιζε και με την. Αυτός ο ίδιος ο Κρουστός έπαιζε με την Ανά Μούσχουρη. Και έπαιζα δύο χορούς κριτικούς. Συνόδευα με το λαούτο το δημοτικό μέρος του προγράμματος και στο ρεμπέτικο πρόγραμμα καθόμασταν όλοι μαζί έτσι σε καρέκλες όπως καθόταν παλιά στο ρεμπέτικο και τραγουδούσαν με ρεμπέτικα. Στη μέση της περιοδίας, μάλλον ποια μέση, το τέταρτο ή πέμπτο βράδυ παίζουνε μπάλα και γκρεμίζει το τραγουδιστής που είχε στο σχήμα ο Κατσαρός, είχε δύο τραγουδίστρες και ένα τραγουδιστή και σπά τον πόδα του. Και λέει ο Κατσαρός, θα ακυρώσω την περιοδία, θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Μια κοπέλα όμως που ήξερε ότι εγώ παίζω μπουζούκι και τραγουδώ λαϊκά, με πάει και του λέει, άκουσε άκουσε το Βαγγέλη. Και έχω φωτογραφία που είμαι εγώ, μια κοπέλα, η Νατάσα Μαρίνη, τραγουδίστρια, και ο Κατσαρός στο πιάνο και κάνουμε πρόβα. Πριν ξεκινήσει η συναυλία, μια ώρα, το μέρος του τραγουδιστή που έπρεπε να πάρω να πω εγώ στο πρόγραμμα.
0: Και έπρεπε να το πεις.
1: Ναι. Εγώ τα είχα ακούσει βέβαια τρεις-τέσσερις ναι, ναι. Και στις πρόβες που κάναμε εδώ στην Ελλάδα και τα είχα τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Αφού έπαιζα μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζω σαν τραγουδιστής και σαν λαϊκός τραγουδιστής πια και βγάλαμε την περιοδία 75 μέρες.
0: Άλλο σχολείο τεράστιο.
1: Τεράστιο σχολείο.
0: Τεράστιο.
1: Όταν ήρθε ο Κατσαρός πριν από 2-3 χρόνια σε μία πανσέλινο στον αρχαιολογικό χώρο στα Μάλια, πήγα και τον είδα.
0: Και σε θυμήθηκε.
1: Και έκανε, ποιο με θυμήθηκε, αγκαλιές. Και μετά στην ώρα της συναυλίας ανέφερε ότι εδώ μαζί μας είναι ένα δικό σας παιδί εδώ, ο Βαγγέλης ο Πιθαρούλης, που κάποια στιγμή μέσωσε σε μια συναυλία. Ναι, είπε το ιστορικό ακριβώς ο Γιώργης. Είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Γιώργος ο Κατσαρός. Να πάμε να βάλουμε κανένα τραγούδι και να συνεχίσω, γιατί έχω πολλά να σου πω.
0: Έχεις το λόγο μου, κρέμομαι από το στόμα σου. Καταρχήν έχεις υπέροχο λόγο. Υπέροχο λόγο. Δηλαδή έχει δόμηση ο λόγος σου, κανονική, αρχή, μέση, τέλος κτλ. Μάνο Τσάπαρη, στα χέρια σου κρεμόμαστε. Βάλε μας ένα κομμάτι. Να το αφιερώσουμε τώρα στη Μαρία.
1: Στη γυναίκα μου.
0: Τη γυναίκα σου.
1: Να το αφιερώσουμε.
0: Πάμε.
1: Και μετά θα αφιερώσω και στη μεγάλη μου κόρη και στις εγγονές μου.
0: Όπου θες, και να μην ξεχάσεις να μου πεις Κατσαρός και κριτικό τραγούδι. Ποιο τραγούδι τον έδωσε?
1: Ναι, θα σου το πω αμέσως.

0: Βαγγέλη, πάω σε μερικά μηνύματα που σε αφορούν, γιατί πρέπει να τα διαβάσουμε. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης λέει σε μένα: καλημέρα Γιώργη, μόνο υγεία σου εύχομαι, να είσαι καλά. Μου λέει και μια μαντινάδα: είδα το κύμα να έρχεται. Και έβαλα με τη σκέψη, αν τζιφωνάξω σ' αγαπώ, πνιγμένο θα το πέψει. Και πάω σε ένα, την Αρετή την Αιωνάκη, έτυχε ποτέ να τη γνωρίσεις? Η Αρετή είναι Αιωνάκη.
1: Πιθανόν, τώρα εγώ με τα ονόματα λίγο είμαι...
0: ίσως. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Βιτόρο σε όλους σας. Πάντα υπέροχος ο Πιθαρούλης. Καλή εκπομπή και απόψε, Αρετή Νεονάκη.
1: Άνα καλά.
0: Η Αρετή έχει γράψει στη Μαντινάδα 1000 ταξίδια, όσα ταξίδια.
1: Με τον νου και αν έχω κάμω μάνα.
0: Που το έχει πει ο Γιώργης. Και άκουρε Βαγγέλη τώρα δυο Μαντινάδες της. Δεν είναι η ζήση μιας ζωής. Δεν είναι η ζήση μιας ζωής. Μη δε οι στιγμές και οι γιώρες. Μια έχει χαρές ο άνθρωπος, μια κουλαντρίζει μπόρες. Και άκου άλλη μία: χαρές και πίκρες και καημούς τα ανθρώπου η ζήση έχει, μα πόσο θα βαστάξουνε κανένας δεν κατέχει.
1: Μπράβο.
0: Την ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είναι καλά.
0: Και πάω σε ένα άλλο μήνυμα, Βαγγέλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρχοντας είσαι στη Θωριά, μου λέει από το Ασκήφου ένας μεγαλοκουραδάρης, ο Νεκτάριος ο Μπούχλης, που τραγουδάει τα ριζίτικα. Άρχοντας είσαι στη Θωριά, άρχοντας και στι τρόπους, σπάνιο πράγμα σήμερα, εις τσι πολλούς ανθρώπους. Γεια σου Γιώργη, λέει.
1: Να είναι καλά.
0: Και μου στέλνει μετά δεύτερο μήνυμα και μου λέει: καλή εκπομπή, δεν είχα δει τον καλεσμένο σου. Καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στον Πιθαρούλη. Και πάω τώρα, Βαγγέλη, στο Μιχάλη το Χριστοντουλάκη, τον θυμάσαι?
1: Του αρέσουν οι χοχλοί του Μιχάλη. Ας κάνω μια ιστορία με τον Μιχάλη μετά.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα.
1: Ναι.
0: Καταρχήν στέλνει ένα μήνυμα αγαπημένος φίλος ο Πιθαρούλης, λέει ο Στάθης ο Μονιάτζης. Βάλε,
1: και δικός μου φίλος.
0: Βάλε, μου λέει, το Φεγγάρι του Πιθαρούλη. Καλησπέρα Γιώργο και στην παρέα σου και σε όλους όσους ακούνε ρέντιο μη. Και πάω στο Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πολλά συγχαρητήρια και στους δυο σας, αγαπημένοι φίλοι και δύο. Νέο μήνυμα. Η εκδήλωση για την κυρία Ελένη καταπληκτική. Χτες βράδυ κάνανε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Ελένη την Πλαγιωτάκη Σαρτσάκη, και πήγε από την Νεάπολη, πήγε και ο Κουφαλιτάκης, πήγανε πολλοί. Εγώ δεν μπόρεσα δυστυχώς να πάω. Είμαι στη Νεάπολη και σας παρακολουθώ, λέει ο Βαγγέλης.
1: Και εγώ είμαι στη Βάθια και τον περιμένω.
0: Ναι. Λοιπόν, μου χρωστάς όμως
1: πρώτα θα σου πω με το Μιχάλη και μετά με το, με το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Μιχάλης από τον Καναδά. Και τον επέρα του ρίμα του λάρισα από το σπίτι να ψήμουν ένα κρασί. Ήρθα με την παρέα του. Εγώ, ζώντας ο Μιχάλης τώρα στον Καναδά, λέω θα του είχε λείψει το κριτικό φαΐ.
0: Ναι.
1: Και ψήνει η Μαρία, αν θυμάμαι καλά, χοχλιούς.
0: Με κολοκύθια.
1: Όχι, χοχλιούς μπουμπουριστούς. Και είχε κάποια, δεν θυμάμαι αν ήταν χορταρικά, βλήτα ήταν, θα ρω πως ήταν καλοκαίρι, ήταν βλήτα, και ευτυχώς είχε και κάνα δύο μπριτζόλες. Με το πούντε τσιγοχλιούς ήθελα εγώ τσαπράβα και πέσαν τα μούτρα μου, λέω αναδεμάτε εγώ χοχλιούσε, πήγα και μάζεξα με όλη μου την αγάπη που ήρθα από τον Καναδά. Περίμενα ότι τώρα θα του είχαν λείψει. Έτσι τρώει με τίποτα Μιχάλη τσιγοχλιούς. Οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει δεν θα έχω χοχλιούς στο τραπέζι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα
0: το τραγούδι.
1: Το τραγούδι. Εμείς, όπως σου είπα, κάθε μέρα παίρναμε το λεωφορείο. Ήταν ένα συγκεκριμένο λεωφορείο με τον συγκεκριμένο οδηγό. Ουίλι τον έλεγαν τον οδηγό. Και ήμασταν μια 35 νομάτι. Μέναμε στο λεωφορείο και πηγαίναμε 100 μίλια, 80 μίλια, 150 μίλια τη μέρα να πάμε στην επόμενη πόλη να κάνουμε την επόμενη συναυλία.
0: Με το Γαργανοράκι το έκανα εγώ αυτό, αλλά εμείς πηγαίναμε με αεροπλάνο.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Γυρίζαμε...
1: Με αεροπλάνο πήγαμε μια μεγάλη διαδρομή που υπήρχε όλο και όλο.
0: Λος Άντζελες.
1: Δεν θυμάμαι από πού πήγαμε σε μεγάλη διαδρομή στο, με αεροπλάνο. Αλλά ήταν ώρες, πολλές ώρες. Ήπιανα εγώ το λαουτάκι. Κάθισα στο κάθισμα μέσα στο λεωφορείο και ερχόταν γύρω-γύρω τα κοπέλια του χορευτικού. Ναι. Εμείς το κάναμε και στην Ελλάδα αυτό, ας πούμε. Αυτά το σάριστο.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
2: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες. Ταξί, όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά. σωστά χέρια.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
15: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
16: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
15: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
19: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
20: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
21: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
16: δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ. Μα το κακό ζαράρι.
0: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
16: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταράγουδω απούν ένα κουβάρι.
0: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνα.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
22: Από τον Ταλιαντά.
23: Ναι.
22: Χαιρετίζω την όμορφη εκπομπή.
23: Το Λαουτιέρι.
22: Ναι. Μπράβο στον κύριο Πιθαρούλη που αναφέρθηκε στον Αντώνη Περιστέρη, διότι αυτός ο άνθρωπος άνοιξε και σε μένα πολλές επαγγελματικές πόρτες, όπως και σε πολλούς άλλους.
23: Ο Αντώνης έπαιρνε νέο κόσμο πολύ συχνά.
22: Μα θυμάμαι τον κόσμο που συνέρευσε στην κηδεία του παιδιού του εδώ, του Μανώλη.
23: Ήταν και νέο το παιδί.
22: Ναι.
23: Έτσι έχουν παίξει πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης Σκουλάς αρκετά χρόνια.
22: Μπράβο, ο Δημήτρης Σκουλάς, ναι.
23: Ο Αντρέας ο Βαρβαντάκης.
22: Καλή του ώρα, ο Βαρβαντάκης.
23: Πριν πάω εγώ, ήταν ο Δελιδάκης ο Στέλιος μαζί με το Φασουλά.
22: Καλή
23: του Ζαχάρη το Φασουλά.
22: Το Ζαχάρη το Φασουλά. Ναι. Ναι.
23: Την προηγούμενη χρονιά, πριν πάω εγώ, έπαιζαν ο Φασουλάς με τον Δελιδάκη. Μετά πήγα εγώ και έπαιξα με τον Δελιδάκη 4 χρόνια.
22: Ο οποίος Φασουλάς, ηρίστο εν παρόδο, σπούδαζε τότε την κόρη του, η οποία είχε κάποιο αιματολογικό πρόβλημα

0: ζευγάρι.
1: Και αυτός από καρσίνο δεν έφυγε, νομίζω. Ναι.
0: Και τότε μου είπε τη Μαντινάδα που δεν την ξεχνώ. Φαντάσου τώρα την.
1: Να έχει χάσει τη γυναίκα.
0: Την οικογένεια. Έχουμε ένα παιδί που παλεύει.
1: Με θέμα.
0: Ναι, ναι. Με θέμα. Και η μάνα είναι αυτή που είναι η φροντίδα του,
1: κολόνα,
0: τα φτερά του,
1: ναι.
0: Η κολόνα του. Και ξαφνικά φεύγει η μάνα. Και επομένει ο πατέρας, ο οποίος πρέπει να δουλέψει να φέρει για να.
1: Ναι.
0: Και τότε συναντιόμαστε στο Βενιζέλιο και μου λέει τη Μαντινάδα, η οποία με τρέλαινε, γιατί ήξερε την καλή Μαντινάδα. Φύσηξε, ήταν με γένεια. Του λέω, για δω Μαρίσα Ξύριστος. Λέει, δεν έμαθες να μου σημαίνει το και το. Γράψε μου, λέει, μια Μαντινάδα. Λέω, λέγε. Φύσηξε ανεμοστρόβιλος, το σπίτι να γκρεμίσει. Και προσπαθώ να κρατηθώ άστεγο, μη μ' αφήσει.
1: Είναι λεστιά.
0: Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε, γιατί ήταν και εκείνος καλός άνθρωπος.
1: Ήτανε, ήτανε.
0: Δεν άκουες κακή κουβέντα.
1: Αλλά
0: στο
1: ήτανε
0: του.
1: Και ταλαιπωρημένος άνθρωπος.
0: Ταλαιπωρημένος, ναι, ναι, ναι. Σου λέω την περίπτωση. Έγινε τελικά γιατρός η κόρη του. Ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα ή που είναι αυτό το παιδί. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να έχω μια επαφή μαζί του.
1: Ναι, ναι. Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά. Εκεί που είναι ψηλά και μας βλέπει. Βάλε μου κάτι, βάλε μου κάτι πιθαρούλι.

0: Το ζήτησε ο Στάθης και του κάνουμε το χατήρι, το φεγγάρι, το αφιερώνουμε στο Μιχάλη. Τον μόλις επανακάψαντα από τη.
1: Ναι, ναι, και τον περιμένουμε.
0: Ναι, και θα το αφιερώσουμε και στον Πατακό στην Αθήνα, τον Γιώργη, αλλά και στον Γιώργη τον Ταγάκη.
1: Με την αγάπη μας.
0: Ακούνε τώρα,
1: με
0: ναι.
1: την αγάπη μας.
0: Πάμε. Και στο Στάθη, και στο Στάθη, γιατί.

0: Έχουμε ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ. Ναι.
1: Λοιπόν, γεια σας κύριε Βικτόρα.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ γιατί πάντα ακούω το κανάλι. Ναι, γεια σας λοιπόν κύριε Βικτόρα. Ευχαριστώ γιατί κάθε απόγευμα ακούω την εκπομπή σας. Ευχαριστώ για τους καλεσμένους σας.
0: Να σας πω, λέγεστε.
1: Θέλω λοιπόν να
0: Ανδρουλιδάκη, λέγεστε.
1: Ακούω την εκπομπή σας. Ευχαριστώ για τους καλεσμένους σας.
0: Χαμηλώσετε το ραδιόφωνο να μιλήσουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το κοριτσάκι αυτό. Ναι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι το κοριτσάκι.

0: και αυτό. Ερχόταν στο μαγαζί μου με τη μαμά της και παίρνανε πάρα πολλά δώρα για να τα δίνουν στους γιατρούς. Εγνώριζα δε και τον μπαμπά της, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος και λεβεντάντρας και όμορφος και λεβέντης.
1: Τι μου λέτε τώρα, τι μου λέτε.
0: Επίσης, θέλω να σας πω για τον κύριο Περιστέρη. Εγώ από πολύ μικρή πήγαινα στην πλατεία κάτω, στην Κουμουντούρου, που ήταν ο κύριος Περιστέρης, έπαιζε εκεί μαζί με τον Καρπαθάκη τον Πέτρο.
2: Στο Σύντεκνο.
1: Στο Σύντεκνο.
0: Ναι, στο Σύντεκνο. Ναι, ναι. Και μάλιστα μόλις μπαίναμε μας έλεγε το εξής τραγούδι. Δε τα αρνή της προβατίνας σε ψώθησε της
2: πείνας. Το Περιστέρη ήταν το τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
2: Τα αρνή της προβατίνας, ναι.
0: Βεβαίως. Θέλω να σας πω για τον κύριο Περιστέρη ότι ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ναι. Διότι εγώ πήγα στο μαγαζί του και έκλεισε γάμο, του πήγαινα γάμος και έκλεισε γάμο. Που δεν είχε ο άνθρωπος τα χρήματα γιατί λόγω καρκίνου έπρεπε να κάνει σύντομα το γάμο και τον έκαμε τσάμπα και πληρώθηκε μετά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδατε όμως, ναι, πως μετά από χρόνια βρέθηκε κάποιος να πει το ιστορικό και να είναι ανακερή στη μνήμη του όλη αυτή η ιστορία. Κυρία Ανδρουλιεδάκη, ακούτε την εκπομπή κάθε απόγευμα.
0: Κάθε απόγευμα το δε κανάλι, μάλιστα με πειράζουν και μου λένε ότι το ράδιό μου είναι χαλασμένο γιατί δεν παίζει, λέει, τίποτα άλλο από κριτικά.
1: Από πού είναι, λοιπόν, είναι η καταγωγή σας?
0: Από το Ροδάκινο.
1: Ροδάκινο.
0: Από το Εύανδρο και ηρωικό Ροδάκινο, Ρεθύμνου Κρήτης.
1: Μη μου λέτε για Εύανδρο Ροδάκινο, γιατί είναι η πρεπιά της Κρήτης αυτός ο τόπος, από την παραλία του οποίου έφυγε ο Κράιπε.
0: Μα προηγουμένως το ήταν η εκπομπή για τον Κράιπερ και μάλιστα πήρα να τους πω ότι αυτός που τον έβαλε στη βάρκα ήταν ο οπλαρχηγός της Κρήτης Γιαναδάκης Μανώλης. Ναι. Και αρχηγός ο μπαμπάς μου, του οποίου του έδωσε το τουφέ και του λέει φύλαε τον Εσύφη, τον φύλαγε γιατί έκανε, λέει, ότι βγάζει τον πιστόλι του σαν να αυτοκτονήσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παρότι μου είπε ο μπαμπάς μου ότι παιδί μου εκάτεχε ότι χάνα το παιχνίδι και κατά βάθος μέσα του ήθελε να φύγει για να τη γλιτώσει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ένα αυτό και μάλιστα του έλυσε τις χειροπέδες ο μπαμπάς μου, τις πέταξε στη βάρκα μέσα και ήταν ο Κοτσίφης ο Μανώλης ο οποίος τις πήρε και πρέπει να τις έχει ακόμα ο γιος του Ανδρέας.
1: Μπράβο, μπράβο. Όταν κατέβετε στην Κρήτη πάρτε με ένα τηλέφωνο γιατί πρέπει να ξέρετε πολλά πράγματα να κάνω μια εκπομπή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ παρακολουθούσα και κατέγραφα όλους τους παλιούς ανθρώπους. Είχα πάρει από τη Γερμανία ένα παλιό, ένα Walkman επαγγελματικό της ΑΕΒΑ,
1: ναι,
0: και έγραφα τους ηλικιωμένους και έχω πάρα πολλές ιστορίες.
1: Μπράβο,
0: και
1: μπράβο,
0: πάρα
1: μπράβο,
0: πολλές αλήθειες.
1: Όταν θα κατέβετε, και... να τα πούμε όταν θα κατέβετε.
0: Ευχαρίστω, ευχαρίστω κύριε Βιτάρα.
1: Το επόμενο τραγούδι του Βαγγέλη θα είναι αφιερωμένο μόνο σε εσάς.
0: Το ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον κύριο Πεθαρούλη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι ωραία πράγματα.
2: Είδες, έβγαλες λαβράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.

φτηνά φυσικά και στον Χαρίδημο που μίλησε πριν από λίγο το Σιγανό. Διότι μας την αγάπη, Χαρίδημε, αλλά και στον Τζίκαλα.

Και επίσης το αφιερώνω σε δύο βιτόριδες, το Σπύρο και το Διονύση. Το Διονύση και το Σπύρο που δεν μ' ακούνε τώρα, αλλά θα μ' ακούσουν το πρωί, καθώς θα πηγαίνουν Νεάπολη με το αυτοκίνητο του Διονύση.

0: Λυπάμαι τώρα που τα κόβομαι, αλλά πρέπει να πούμε
1: να
0: πολλά.
1: Να μιλήσουμε κιόλα.
0: Ναι. Πάμε δισκογραφία, Βαγγέλη.
1: Κάτι έχει σημειωμένο, τι να με ρωτήξεις.
0: Πώς ξεκινάς? Πρώτη φορά δισκογραφία.
1: Α, δισκογραφικά.
0: Νομίζω ότι είναι το Φεγγάρι πρώτη φορά.
1: Το Φεγγάρι πρωτοέγραψα.
0: Εσύ.
1: Ναι. Άκου όμως τώρα πώς μπήκα στη δισκογραφία. Εγώ μαγαζί είχα και δούλευα. Έγραφα όμως τραγουδάκια. Ναι. Τα φύλασα στην άκρη. Δεν ψαχνόμουν όμως, επειδή την περίοδο εκείνη όποιος και αν ρώταγα μου λέγε, άμα πας τώρα καινούριο στην εταιρεία θα σου στήξουν να πληρώσεις, για αλλιώς δεν δίσκο δεν βγάνεις. Λέω ποτέ να μην βγάλω, δεν πληρώνω. Τα γράφω, τα έχω στο σιρτάρι. Ένα ρεπό μου στη Λιωσίων υπήρχε η Μεγαλόνισσος του Κόκκινου.
0: Ναι, του Κόκκινου, του Μιχάλη, του Μακαρίτη.
1: Και παίζει ο Ζωηδάκης Κοπέλη. Πρέπει να ήταν αστράτευτος.
0: Ναι, ναι.
1: 89. Και σηκώνομαι και πάω. Έπαιζε ο Ζωηδάκης με το Μαμαλάκι.
0: Το Στρατή.
1: Και μάλλον ένα που δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν ο άλλος. Κοπέλια, δεν τις ήξερα. Ναι, απλά ναι. Λέω δύο-τρία νέα κοπέλια να πάω, θα ακούσω ρε παιδί μου. Ναι. Μόνο τον εαυτό μου θα γρήγο. Πάω λοιπόν στη Μεγαλόνισσο. Καθημερινή ήταν. Τρίτη θυμάμαι, ήταν γιατί είχα ρεπό την Τρίτη εγώ. Μένω στο μαγαζί, είχε τρεις-τέσσερις παρέες. Παίξαν τα κοπέλια, ό,τι παίξανε. Είχα κάτσει εγώ, πια το ποτό μου. Κάποια στιγμή έρχονται τα κοπέλια, και είπε, ο Λιράρης μου, ο Ζωηδάκης, ήρθε και μου λέει, έβγαλα να μας παίξει μια κοντήλια. Ανεβαίνω, έπαιξα δύο τραγουδάκια. Και κατέβαινα. Την ώρα που πάω να κατέβω, έρχεται ο σερβιτόρος και μου λέει, έτσι στη γωνιά, τον δωρήσει τον άνθρωπο, το γέρο με τα ψαρά μαλλιά. Λέω, ναι. Λέει, σε θέλει. Πάω λοιπόν. Μου λέει, γεια σου, είμαι ο Βαρδουλάκης ο Παύλος και έχω την Πάνιβαρ.
0: Σπάνιβαρ.
1: Και θέλω να ηχογραφήσεις την εταιρεία μου. Εγώ τώρα,
0: ναι, ναι,
1: προκατηλημένος, λέω, κοίταξε, για δισκογραφία λεφτά δεν δίνω.
0: Ναι.
1: Αν θες λεφτά, δεν δίνω. Δεν θέλω, μου λέει, λεφτά. Ό,τι γράψουμε όμως θα το κάνω με κασέτα. Και αν πάει καλά, θα το κάνουμε μετά και δίσκο.
0: Ναι.
1: Ετοίμασέ μου, μου λέει, κάτι παραδοσιακό. Και ετοίμασα ένα δίσκο που τον ονόμασα, αυτός τον ονόμασε Τα Μαντολίνα.
0: Τα Μαντολίνα.
1: Τα Μαντολίνα. Και τα γράφουμε. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να κυκλοφόρησε Απρίλη, Μάη. Είναι Ιούνις, Ιούλης και είμαι στην Κρήτη. Και με παίρνει ο Βαρδουλάκης και μου λέει, ετοίμαζε τραγούδια γιατί πουλείς. Και έρχομαι το 90 γράφτηκε αυτό. Έρχομαι, πάω Αθήνα και το 91 κυκλοφορούν τα Μελιτζανιά, που έτσι πια καθιερώθηκα με το Φεγγάρι. Το ομότιτλο τραγούδι τα Μελιτζανιά, μια διασκευή ενός μικρασιάτικου που έκανα. Είχε και άλλα πολλά.
0: Το έχει στα Μελιτζανιά, ρέστο.
1: Και το 92 μετά βγήκε η Ονειροκαλεσμένη, που ήταν η τελική καθιέρωση, ας πούμε. Έτσι, τα πιο πολλά τραγούδια τραγουδιστήκανε, αγαπηθήκανε. Ναι.
0: Λοιπόν, έχεις μπροστά σου ένα κατάλογο. Άσε να μου διαβάζεις.
1: Έχω εδώ γραμμένα τη δισκογραφία μου. Πρόσφατα μου τη ζητήσανε από την τιμητική που μου κάνανε στην Αθήνα. Και την είχα στείλει και την είδα εκεί στο γραφείο. Ναι. Λέω, να την πάρω, μπάσια τη χρειαστούμε σήμερα. Λοιπόν, 1990 Τα Μαντολίνα. 1991 Τα Μελιτζανιά. 92 Η Ονειροκαλεσμένη. Το 93 έγραψα ένα λαϊκό δίσκο. Έπαιζα μπουζού και είχα γράψει κάτι λαϊκά τραγούδια. Τα είχα στο σιρτάρι. Λέω, να μην είναι στο σιρτάρι, θα τα κάνω και αυτά ένα δίσκο. Το 95 γράφω το Έλα σου λέω, μια ζωντανή.

0: ηχογράφηση που έτσι πια ήρθα στο Ηράκλειο και όπου άκουγα αυτοκίνητο και είχε μουσική μέσα, είχε αυτό την κασέτα μέσα. Έγινε χαμός. Το 1996 γράφω κάτι παραδοσιακά νησιώτικα και το ονόμασα Ο Βοριάς. Το 1998 γράφω το Αμάν. Εκεί μέσα είναι οφτά μαύρα της τα μάτια, ναι. Για σένα έχω την καρδιά παλάτικα μου μένει και λοιπά, καρακεμένα μου σεβδά. Και αυτά επιτυχίες. 99 ζωντανή ηχογράφηση Γεια σου Κρήτη. Το 99 στηρίζω την αγάπη μας παραδοσιακά παλιά κομμάτια. Το 2000 ένα instrumental. Το 2000 πάλι το τελευταίο Γεια σου. Το 2001 μια ζωντανή ηχογράφηση Μια βραδιά στο Κονάκι. Το 2002 Εμέθησα χωρίς να πιω, μια ζωντανή ηχογράφηση που έχει μέσα το ομώνυμο τραγούδι που το έλεγε ο Μιχάλης ο Καλερίς. Το 2003 παραδοσιακά τα τραγούδια του παππού μου. 2003 πάλι ένα συντή με μαντινάδες. 2004 Μεταξύ μας, έτσι ξεκίνησα τη διαδικασία να τραγουδώ με άλλους συναδέλφους. Ήταν Βερεράκης, Μεσαριτάκης, Ξενάκης, ο Μιχάλης ο Πετσάκης, έξι ήμασταν τότε. 2004 πάλι ένα με μαντινάδες. 2004 τραγούδισα ένα δίσκο νησιώτικα του Μαθαίου του Γιαννούλη.
1: Όχι.
0: Ήμουν στην Αθήνα σε ένα μαγαζί και με παίρνει τηλέφωνο ο Θανάσης ο Περιστεράκης, ο στιχουργός, και μου λέει: έχουμε με το Μαθαίο το Γιαννούλη ένα δίσκο στο στούντιο τελειωμένο. Έλα να τα ακούσεις, να τα πάρεις, να τα μελετήσεις. Πόσο καιρό θα μείνεις στην Αθήνα? Λέω 20 μέρες, 3 εβδομάδες. Έλα να τα μελετήσεις και να, άμα θες, έλα να τα πεις στο στούντιο. Και τα μελέτησα και τα είπα και λέγεται Έχω Ελεύθερη Καρδιά. 2005 γράφω το δίσκο, τα τραγούδια του δίσκου, δύο φωνές ένα τραγούδι με τον Μανώλη τον Αλεξάκη. 2006 Δεν αγαπάνε όλες οι καρδιές. Εκεί έχω πάλι δικά μου καινούρια νησιώτικα και 2-3 κριτικά. 2006 γράφω ένα τριπλό CD 15 χρόνια Πιθαρούλης, συνοπτικό των προηγούμενων χρόνων. 2007 ένα παραδοσιακό. 2008 τη μουσική ανέμιση με το αρχικό δίσκο. Τραγουδί Μανιάς, Κακλής, Μεσαριδά. Πολύ. Αλεφαντινός. Πολύ. 2009 γράφω το Σεβδά μου. 2011 Νερό της Λισμονιάς, δικά μου. 2013 10 φωνές μαζί. Αυτό το παρουσιάσαμε στο Κρήτη TV μαζί.
1: Ναι.
0: 2015 το Μυστικό μου, δικός μου δίσκος. 2016 ένα instrumental χωρίς λόγια. 17 η παράδοση συνεχίζεται, ένα διπλό CD με πολλούς τραγουδιστές. 2018 Μαντινάδες Αντικριστές που τραγουδώ με 12. Κρήτη FM
2: 6:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας.

0: Αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974-760-708.
4: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο Κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια mini van επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM

0: Και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες, νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Παρατηρώ ότι δεν είναι μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη.
3: Να.
2: Δηλαδή παρακολουθώ, εγώ έχω σχέση και με δημοτικούς, έχω φίλους πολλούς, παρακολουθώ και στο δημοτικό τραγούδι.
3: Ναι, ναι.
2: Και είναι πιο επίκαιροι αυτοί που μου γκρίζουν παρά αυτοί που τραγουδούν.
3: Ναι. Πες μου, Βαγγέλη, α, καταρχήν να πούμε γι' αυτό για να μην το ξεχάσουμε, ότι ζητάς αυτή την ώρα νέα παιδιά.
2: Νέα παιδιά που να με πάρουν όποιοι θέλουν να συμμετέχουν σε ένα δίσκο. Φιλοξενία 3 θα το ονομάσω. Έχω βγάλει Φιλοξενία 1, Φιλοξενία 2. Η Φιλοξενία τι ακριβώς σημαίνει? Ο φιλοξενούμενος τραγουδεί τον πρώτο στίχο και εγώ τραγουδώ τον δεύτερο. Είναι μια συνεργασία με αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το έχω κάνει με πολλούς, ας πούμε. Να, εκεί μέσα τώρα, αν μπορεί να βρει. Επειδή είναι πολύ επίκαιρος τώρα αυτός ο άνθρωπος, είχαμε κάνει πριν γίνει επίκαιρος με τον Γρηγόρη το Σαμόλη.
3: Ναι.
2: Έρωτα καλωσόρισες.
3: Έρωτα καλωσόρισες.
2: Να το βάλει να το ακούσει.
3: Μπορείς να το βρεις σάπερ καλά.
2: Ένα εξαιρετικό συρτό και το είχε πει και τότε, ας μην ήταν ακόμα φίρμα ο Γρηγόρης. Ναι, ναι. Τώρα που έγινε φίρμα το ακούν όλοι.
3: Πες μου δύο λόγια για το όνομα Γρηγόρης.
2: Κοίτα, ο Γρηγόρης είναι ένας σεμνός και καλός παίχτης και καλός τραγουδιστής. Έχουμε και καλούς. Δηλαδή, μπορεί να με βλέπεις να έχω ένσταση όσον αφορά την κακοφωνία, αλλά δεν πάβει και στην άλλη πλευρά του να υπάρχουν οι άνθρωποι που το συνεχίζουν. Δεν μπορεί να πει κανείς ούτε για τον Γρηγόρη κάτι, ούτε θα δικήσω κάποιους πιθανόν, αλλά θα αναφέρω 2-3 έτσι ενδεικτικά. Ούτε για του Σαριδάκη δεν μπορεί να πει. Ούτε για τον Νίκο τον Μανιουδάκη μπορεί να πει. Έτσι. Να μην πάω παραπέρα, θα δικήσω κάποιους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχω πολλούς καλούς σήμερα. Ο Αλεξανδρονάκης ο Γιώργος.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι και αυτός καλός τραγουδιστής.

0: Έχουμε τον Γιώργο το Σταματάκι στον αέρα. Παρακαλώ.
1: Έπρεπε.
0: Ναι.
1: Η δεκαετία του 90 ήταν το Λύρα, η αναγέννηση.
2: Ναι.
1: Και
2: αναγέννηση,
1: να
2: Λύρα, Κάστρο.
1: Ναι. Τόσο καλά έπαιζες και θυμάμαι βράδια που δεν θέλαμε να φύγουμε.
2: καλά ήταν. Να είσαι καλά.
0: Πού την ακούτε την εκπομπή, κύριε Σταματάκη, πού είσαστε τώρα?
1: Εδώ σε Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο.

0: Ακούγεται καλά?
1: Καμπάνα.
0: Καμπάνα. Και θυμόσαι, είσαστε πάνω κάτω 50, 60, τι?
1: Ναι, 50. Από το κινητό η εφαρμογή του ραδιοφώνου και κάνει εγγραφή και την έχω και για μετά από τα αρχείο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Σταματάκη.
1: Χαιρετώ.
0: Γεια σας, γεια.
2: Να σχολιάσω και για το έρωτα καλώς όρισες.
0: Ναι.
2: Εδώ τώρα υπάρχει μια συμφιλίωση μεταξύ φωνών και οργάνων. Σε αυτό το τραγούδι τραγουδεί ο Γρηγόρης. Δεν παίζει λίρα ο Γρηγόρης.
0: Α, ποιος παίζει?
2: Ο Νίκος ο Μανιουδάκης.
0: Ωραία.
2: Ξέρεις τι κάνω? Βρίσκω ας πούμε 3-4 λιράρδες, δίνω στον καθένα 4-5 τραγούδια. Θα μου παίξει αυτά. Και καλό τους τραγουδιστές και δεν χρειάζεται ο τραγουδιστής να παίξει. Ναι, εκτός αν ο ίδιος έχει τραγουδήσει κάποιο τραγούδι που πιθανόν να συμπέσει να παίζει και ο ίδιος.
0: Ναι. Νίκος Κουτάντος. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλή εκπομπή με το μεγάλο κύριο Βαγγέλη.
2: Ο συνεργάτης μου είναι αυτός ο Νίκος.
0: Νίκος Κουτάντος.
2: Ο αγαπημένος μου.
0: Που έχει το στούντιο.
2: Μπράβο. Στούντιο που κάνει τα βίντεο.
0: Ο Μανούσος ο Πλημάκης, ένα υπόγειο. Ξανά Μανούσος Πλημάκης στην Κουμουνδούρου. Κάτι είπαμε και συμπληρώνει φαίνεται.
2: Ναι.
0: Ο Ηλίας ο Φανουράκης ή Κουρσάρος, καλησπέρα άρχοντα σε σένα, στους καλεσμένους σου και σε όλους τους ακροατές. Ο Μανώλης ο Στιβαχτάκης, γεια σου Πιθαρούλη.
2: Να είναι καλά.
0: Ναι.
2: Γεια σου Μανώλη.
0: Και πού αλλού έχουμε τώρα μηνύματα, γιατί τα μπερδεύουν τώρα εδώ πέρα. Βαγγέλη.
2: Πέ μου.
0: Είπαμε τα παιδιά πού μπορούν να σε βρούνε?
2: Κοίτα, διδάσκω σε κάποια μέρη της ανατολικής πλευράς. Α, αυτό πρέπει να το αναφέρω. Μπορεί σιγά σιγά να αποσύρομαι από τις ζωντανές εμφανίσεις και να πάω επιλεκτικά ας πούμε σε κανένα φίλου γάμο και βάφτιση, αλλά με γεμίζει η διδασκαλία. Είναι μεγάλη υπόθεση να παίρνεις το κουτσουράκι και να το βλέπεις μετά. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχω ένα πιτσιρικά, δεν θα πω το όνομά του γιατί πιθανόν ο πατέρας του να μην θέλει, και έχω πάθει πλάκα με αυτό το παιδί.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Είναι 4 μήνες μαθητής που άλλα παιδάκια παίζουν κουτσιά κελιές, έτσι, και έρχεται και μου λέει δάσκαλε, εμένα θα μου δώσει το μαντρατζί. Ρε συνικήτα, του λέω, νωρίς δεν είναι? Λέω εγώ δάσκαλα το παίξω. Και ήρθε και το έπαιξε και το έχουμε κάνει και βίντεο, αλλά ο πατέρας του θέλει πρώτα να βάλουμε μοζαϊκ στη μούρη του κοπελιού για να το ανεβάσουμε. Κάνω χερσόνησο, κάνω ανάληψη, κάνω κοκκίνι και κάνω και επισκοπή.
0: Ναι. Μιας και λέμε τώρα για τα παιδιά, είσαι της άποψης ότι δεν πρέπει να βγαίνουν γρήγορα και να εκτίθενται είτε σε ραδιόφωνα?
2: Επαγγελματικά, ναι.
0: Επαγγελματικά
2: είναι, η νύχτα είναι κακή. Και αν το παιδί δεν είναι ανώριμο, καλιά να το αφήσει. Η γνώμη μου είναι ότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινάνε μετά τα 18-20 να εκτίθενται σε γλέντια. Mm. Από εκεί και πιο πριν και ευάλωτο είναι να το ποτίσει κανείς και ουσίες κυκλοφοράνε και παρασύρεται και το παιδί να διαμορφώσει πρώτα χαρακτήρα και μετά να βγει.
0: Yes.
2: Πέραν από το ότι ένα τραγούδι, ένα παιδί που θα βγει να τραγουδεί 15-16 χρονών, υπάρχουν και πολλές πιθανότητες να πάθει και η φωνή του, γιατί είναι στην αποφώνηση, είναι στη μεταφορά από την παιδική στην αντρική φωνή, δεν έχει βρει άκρες ακόμα, καλά είναι να οριμάσει πρώτα και μετά. Αλλά πιο πολύ για τους κινδύνους που κρύβει η νύχτα είναι κακό πράγμα. Τώρα εδώ οι μεγάλοι ζοριστήκαμε να τη διαχειριστούμε ας πούμε. Ναι. Φαντάσου τώρα ένα παιδί 15 χρονών, 14, τι θα κάνει?
0: Ναι. Τις προάλλες μιλούσα με τον Νίκο τον Τζουλιαδάκη και τον παρακάλεσα επειδή είχε ένα μαθητή.
2: Καλή γύρα ο Νίκος, καλή,
0: ναι, να μου τον φέρει και μου λέει Γιώργο, αν αγαπάς αυτό το παιδί άστο, μην το βγάλεις. Εγώ δεν σύμφωνο, μου λέει, να εκτίθενται τόσο γρήγορα.
2: Δεν έχει άδικο, δεν έχει άδικο. Γιατί παίρνουν και το μυαλό τους αέρα.
0: Ναι. Βαγγέλη, με την πείρα σου, αυτή την διδακτική που έχεις, κάνεις σε τόσους συλλόγους αυτή την ώρα μάθημα, σε τόσα χωριά. Έχεις δει ότι υπάρχουν ταλέντα?
2: Πάντα υπάρχουν ταλέντα. Αυτό που κάνουμε εμείς επιπλέον με τη διδασκαλία που δεν το είχαν πιο παλιά.

0: οι παλιοί, είναι τι. Αυτός που έχει το ταλέντο θα γίνει. Και εγώ να μην υπήρχα, πάλι θα γινόταν αυτός. Απλά θα αργούσε λίγο. Επιταχύνουμε λίγο την εξέλιξη. Και βοηθάμε και τον μεσαίου μεγέθους ταλαντούχο ή τον πιο ατάλαντο λίγο να μάθει 10 τραγουδάκια να κάνει το κέφι του. Δεν είναι ασήμαντο αυτό. Δηλαδή το να έρχεται ένας που δεν είναι μεγάλο ταλέντο. Έχω μαθητή, ας πούμε, που μου ήρθε, είχε πάει πριν από μένα σε άλλον δάσκαλο, είχε θέματα αριθμικά, είχε τεράστια θέματα, αλλά το παιδί είχε τέτοιο πάθος να μάθει που τον επιάνω και του λέω, άκου να δεις, Βαγγέλη το λένε αυτό το κοπέλι.
1: Σαν τον Κοσμάνι.
0: Σαν τον Κοσμάνι, αλλά ναι, ο Κοσμάνης ήταν ιδιαίτερο ταλέντο.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί είχε πάθος, αλλά δεν είχε ταλέντο. Άριθμος εντελώς. Όμως το βλέπα και στεναχωριού τον τσίκλε που ήθελε να μάθει. Του λέω, αντέχεις τις φωνές? Λέει, ότι θες δάσκαλε, μόνο να μάθω. Τώρα πάει στο λύκειο. Φέτος δίνει. Το παράλαβα το παιδί 14 χρονών. Τώρα πάει τελευταία λύκειο και παίζουμε μαζί και νιώθω ότι έχω κάνει ένα τεράστιο κατόρθωμα που, λόγω των γνώσεων που έχω, δόξα τω Θεώ, απέκτησα. Πήγα στο Οδείο και έμαθα 5 πράγματα και πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμα αυτά.
1: Έχεις πάει και Οδείο.
0: Βέβαια, έχω βγάλει αρμονία. Του εξήγησα αριθμικά και τώρα παίζουμε λαούτο, λύρα και είναι σαν επαγγελματίας. Ελάχιστες φορές μπουρτουκλώνεται ακόμα. Έρχεται σε μια φάση που μπορεί να τα χάσει λίγο και θέλει στήριγμα λίγο την ώρα εκείνη. Αλλά κατά τα άλλα είναι εξαιρετικός. Και χρωματάκι καλό έχει αποκτήσει. Μπορεί να μην γίνει επαγγελματίας ποτέ αυτός. Το κέφι του όμως το έκαμε και το ευχαριστήθηκε κιόλας. Εδώ ήθελα να κάνω μια παρένθεση στους δασκάλους. Δεν είναι έμαθα και παίζω 5 σκοπούς και τα καρά και διδάσκω. Εμείς οι δασκάλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτό που κάνουμε. Πιο υπεύθυνοι.
1: Πλήρης.
0: Διότι μου τύχε μια φορά και είναι αστείο, αλλά θα σου το αναφέρω. Έχω ένα μαθητή 7-8 μήνες. Ήταν 22-23 χρονών. Του έχω μάθει 10 σκοπούς. 15. Και αυτός, ξέρεις, σε μισό παίζει και με τη μισό δούλευε. Έρχεται λοιπόν να κάνουμε μάθημα και ανοίγει τη φύτηση λύρας και βλέπω την κάρτα. Παραδίνονται μαθήματα λύρας.
1: Αν είναι δυνατό.
0: Δεν είπα τίποτα, γέλασα.
1: Ναι.
0: Τέτοιοι υπάρχουν αρκετοί
1: ναι.
0: που νομίζουν ότι είναι μουσική. Ας κάνει ο καθένας που θέλει να διδάξει πρώτα την αυτοκριτική του.
1: Μπράβο.
0: Μπορώ να διδάξω ή αν μου τύχει ένα ταλέντο σε ένα χρόνο μέσα θα με ξεφτυλίσει και θα μου πει, μα ήταν αυτά που μου δείχνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει και αυτή η πιθανότητα να σου κάτσει ένα μεγάλο ταλέντο και μετά από 6 μήνες να μην ξέρεις πού θα κρυφτείς.
1: Ναι. Πες μου 2-3 λόγια, γιατί θυμάμαι εσύ μου τον προξένεψες.
0: Θα σου πω και ένα αστείο με έναν άλλο, με ένα μαθητή.
1: Ναι.
0: Τα μαλαματένια λόγια τα ξέρεις το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αυτό παράλληλα είναι και ο ύμνος του Όφη.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα για να, επειδή είμαστε εδώ στην Κρήτη, για να κάνω τα παιδιά έτσι να έχουν πιο έντονο ενδιαφέρον, όταν θέλω να τους μάθω τα μαλαματένια λόγια τους λέω, τώρα θα σου μάθω ρε τον ύμνο του Όφη. Είναι λοιπόν ένας μαθητής και έρχεται και έχει μάθει το προηγούμενο τραγούδι, του λέω, σήμερα θα σου μάθω τον ύμνο του Όφη. Όχι, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Κάτι θέλει να ρωτήσεις όμως.
1: Πάμε. Νίκο.
2: Έλα.
1: Γεια σου μπρε Νικόλα.
2: Γεια σου ρε άρχοντα με τον άλλο ρούκουνα της παράδοσης. Σατά. Είδα κάνετε εκπομπή.
1: Ο Νίκος ο Κωστάκης.
0: Καλά τη γνώρισα εγώ τη φωνή. Γεια σου Νίκο.
2: Αφού
1: Νίκο
2: αφού μονάχα στο όνειρο μπορώ να σ' ανταμώνω, νωρίς κάθε βραδιά πηγαίνω ξαπλώνω.
0: Γεια σου ρε Νικόλα.
1: Νίκο, κάθε πρωί είμαι στη γειτονιά σου, κάθε πρωί, και θέλω τη βοήθεια σου όσον αφορά το παρκάρισμα. Πού να παρκάρω εκεί στα ασθενοφόρα? Μονοκανόνισε να μου βρει.
2: Παίρνω από το γέλιο σου δύναμη για να ζήσω. Γι' αυτό συχνά να μου γελάς. Θέλω να στο ζητήσω.
1: Θέλω να πω, θέλω να πεις, θέλω να παρκαρίσω.

0: αξίζει μια ματινάδα όπως και σε πολλούς άλλους που λέει οι άντρες με αισθήματα λιγαίνουνε στον τόπο και κράτα κόντρα όσο μπορείς κι ας κάνεις ζάμπα κόπο.
1: Γεια σου ρε Νικόλα.
0: Ο άντρας που έχει αισθήματα και μέσα στη ζωή του τον ζηλεύουνε κρυφά ακόμα και οι εχθροί του.
1: Έτσι είναι.
2: Νίκο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Θα σε χαρίζω μια ωραία τελευταία που μου αρέσει που λέει εγώ την έχω, εγώ έχω κάνει τη ζωή, εγώ την, εγώ την έχω, α, εγώ την έχω τη ζωή παπάρα καωμένη με το πυρούνι τη τζιμπό και πράγμα δεν βομένη.
2: Λοιπόν, Νίκο, αγαπούμε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Άντε, γεια, γεια. Μας μένουν 5 λεπτά,
1: ναι.
2: Και θέλω να στους μαθητές σου,
1: ναι.
2: Όλους όσους τους έπιασες
1: και πριν και μετά
2: και τους έβαλες κάτω από τα φτερά σου σαν την κλωσού και τους ξέρεις το ξυλούρι τον έλεγανε στα νόγια, δεν τον έβρισκες Νικό Ξυλούρι, η κλωσού.
1: Η κλωσού ήταν.
2: Κλωσού. Γιατί το ακολουθούσαν όλα τα κοπέλια.
1: Ναι, ναι, τα κοπέλια. Ναι.
2: Όταν ήταν παιδί.
1: Ναι, ναι.
2: Που σημαίνει ότι κάτι του βρίσκανε.
1: Κάτι είχε αυτός ο άνθρωπος, ναι, και τα μάζωνε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μα ήταν διάνομη σαν την
1: μα
2: κλωσού.
1: Ήταν και καλό ψυχός ο Νίκος.
2: Ναι.
1: Άλλο πράγμα.
2: Λοιπόν, να βάλουμε ένα τελευταίο να το αφιερώσω στους μαθητές σου.
1: Και στους μαθητές, έτσι, μου και στην κόρη μου και στις εγγονές μου στην Αθήνα.
2: Στις εγγονές σου. Πόσα εγγονάκια?
1: 4 έχω, 2 από το γιο και 2 από την κόρη.
2: Με περνάς ένα, να σου ζήσουν, Ευαγγέλη.
1: Να είμαστε καλά.
2: Και να τα καλά. Καμαρώσεις όπως
1: επιθυμείς. Και εσύ τα δικά σου. Να είμαστε καλά.

0: Άκου ένα μήνυμα που έρχεται τώρα. Μπορεί να... Όχι, 18 και 29 ήρθε και είναι 55. Θα έπρεπε να το έχω δει. Είμαι στο χωριό και σας ακούμε. Θέλω το φεγγάρι. Φεγγάρι, για δεν μου φέρε τη αγάπη μου μαντάτο, από τον κύριο Πιθαρούλη, να το αφιερώσω στην κόρη μου, λέει ο γιος μου. Ο Χαράλαμπος.
1: Να είναι λοιπόν, καλά.
0: Αλλά
1: να
0: λέει καλά. Μάνος, μου λέει ο Μάνος ότι δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν πειράζει. Άλλη εκπομπή.
0: Χίλια συγγνώμη. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και πραγματικά θα μου ξανάρθεις, γιατί είσαι βιβλιοθήκη, γιατί μπορείς να ειρηνέψεις τις ψυχές των κοπελιών μας και να τους τα εμποτίσεις.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο θα με γέμισε αυτή η διαδικασία.
0: Μπράβο, ρε,
1: δεν ξέρω. Ενώ ήμουν ανευρικός και έλεγα εγώ δεν θα κάνω καλό δάσκαλο. Κι όμως άμα θες κάτι, άμα θες κάτι να πετύχεις, το πετυχαίνεις.
0: Βαγγέλη μου, άλλη μια φορά και εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Και το ράδιο εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είμαστε καλά, Γιώργη μου.
0: Από το Μάνο το Τζάπαρη, κυρίες και κύριοι, τον Γιώργο το Βιτόρο, κάτσε Βαγγέλη, τον Γιώργο το Βιτόρο και τον υψηλό καλεσμένο μας, τον Βαγγέλη τον Πιθαρούλη, που δεν επρόλαβα. Ήθελα να τον ρωτήσω για τους στιχουργούς. Ποια είναι η γνώμη του και με ποιους έχει κουνουστέψει, με ποιους έχει συνεργαστεί.
1: Στην επόμενη.
0: Αλλά στην επόμενη θα το
1: πω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τους στιχουργούς τους σέβομαι τόσο που πιστεύω ότι αυτοί συμβάλλουν πιο πολύ στην επιτυχία ενός τραγουδιού παρά ο ίδιος ο μουσικός.
0: Μπράβο. Γεια σας και καλό σας απόγευμα. Τα λέμε αύριο 5 η ώρα εδώ.

0: Xiaomi 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορνφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φλιγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα?
1: Ξεχάστε τα όλα, γιατί καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έρχεται ο Άγιος εδώ κάθε πρωί στις 7, που στο Radio Me 88,4, και σας σερβίρει το καλύτερο πρωινό.
2: Βράδια της Κυριακής αποκτούν και πάλι αθλητικό χρώμα στο Radio Me 88,4.
3: Καλώς τα παιδιά!
4: Καλώς τους
3: έφερε! Καλώς τα 3-0!
2: Ο Μινάς Αλμαντάκης και η εκπομπή της Κυριακής στα γήπεδα επιστρέφουν στη ραδιοφωνική συχνότητα του Radio Me 88,4 για να σας μεταφέρουν πρώτη έγκυα και έγκαιρα όλη την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκυριακού.
4: Πότι είναι αυτό!
5: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
6: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
7: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
12: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
16: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
16: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
17: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουά.

0: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
1: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
0: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
1: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
0: Piaggio Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανά.
3: Κουκουράκισεμες.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Θέλεις ταξί? Θέλεις σίγουρη επιλογή? Το ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης είναι η λύση που ψάχνεις. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, άδειες, ενοικιάσεις και ασφάλειες ταξί. Όλα οργανωμένα σωστά, γρήγορα και χωρίς εκπλήξεις. Με εμπειρία, γνώση της αγοράς και πραγματικό ενδιαφέρον για τον επαγγελματία οδηγό, σου προσφέρουμε επιλογές που αξίζουν. Μην το αφήνεις στην τύχη. Κάλεσε τώρα στο 210-8542-444 ή επισκέψου μας στη Λιωσίων 246 Αθήνα. Περισσότερα στο ταξίζαχαρίας.gr. Ταξί Ζαχαρίας Χανταδάκης. Το ταξί σου στα σωστά χέρια.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210.
2: Σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες με γαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά.

0: Ποδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης περιμένουν.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
2: Και κουβαρίστρες, φελονάκια.

είχε μες στην τουλάπα. Μάλλον αγιασμό ήταν, Νικόλα. Αγιασμό, μάλλον. Όταν άνοιξε τον Γιώργο την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τώρα. Τι έκανες, τι έκανες.

0: FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό
4: κρασί. Κι ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεκνες του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66. Στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
9: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
8: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της υγειάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.
3: Και χώρους εστίασης. Προφρόστ. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα.
10: Πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
12: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11.

Είμαι η Μαρία Καρασταμάτη και όπως κάθε Τετάρτη 8 με 10 για ένα γεμάτο δίωρο ταξιδεύουμε μαζί εδώ μέσα από τραγούδια, μαντινάδες, σκέψεις, κουβέντες που ενώνουν ανθρώπους όπου κι αν βρίσκονται. Και αυτό ίσως είναι και το πιο όμορφο στο ραδιόφωνο, ότι από τη στιγμή που μπορούμε

Και εσείς φυσικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-51-22-159, μέσω email στο cretefm@gmail.com και φυσικά στο Instagram της εκπομπής, αθιβολές, κάτω παύλα, Crete FM.

έννοια της κουβέντας. Αυτό σημαίνει λοιπόν, ως επιτοπλίστων είναι οι σκέψεις, είναι οι κουβέντες, είναι η συζήτηση, ενιωτική η νοσταλγία.

Μαζί μας φυσικά είναι ο Λαογραφικός Όμιλος Κρήτης, ένα χορευτικό σωματείο που στοχεύει να παρουσιάζει ό,τι πιο όμορφο κρύβει ο άνθρωπος μέσα του όταν ακούει τους κοπούς και τη μουσική της Κρήτης. Σε ένα εξαιρετικά διαμορφωμένο χώρο, ο χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης δεσμεύεται να υπηρετεί την κρητική κουλτούρα και να τη μεταφέρει σε παιδιά, γυναίκες, άνδρες κάθε ηλικίας. Επιδιώκει λοιπόν με το δικό του μοναδικό τρόπο και με τους συνεργάτες του φυσικά να γεννηθούν νέοι μερακλείδες και μερακλίνες. Περισσότερες πληροφορίες στο www.krites.org.

Τα πανταρή λοιπόν, και δεν σημαίνει ότι έτσι πως τρέχουν λοιπόν οι εξελίξεις, θα τρέχουν πάντα θετικά. Είχαμε λοιπόν χθες το πρωί δύο παιδιά 17 χρονών, δύο κορίτσια που θα έπρεπε να σκέφτονται όνειρα, καλοκαίρια, φίλους, τη ζωή που ανοίγεται μπροστά τους. Κι όμως έφτασαν στο σημείο να πιστέψουν πως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Η μία δεν είναι χώς και τη σιωπή, μέσα στο σκοταδισμό τους λοιπόν.

Οι γονείς λοιπόν οφείλουν να είναι δίπλα στα παιδιά. Όχι μόνο να ρωτούν τι βαθμό έγραψες, πώς τα πήγες στο διαγώνισμα, διάβασες για αύριο, αλλά πώς είσαι πραγματικά. Οι καθηγητές δεν είναι μόνο για να παραδίδουν μία ύλη. Όντως έτσι λες και είναι κάτι ρομποτικό πλέον. Είναι πολλές φορές οι πρώτοι άνθρωποι που μπορούν να δουν ότι ένα παιδί σβήνει σιωπηλά. Επιτέλους να σταματήσουμε να μιλάμε για οικογενειακές τραγωδίες, λες και πρόκειται για κάτι

ιδιωτικό, κάτι προσωπικό που αφορά μόνο 4 στίχους. Δεν είναι οικογενειακή υπόθεση όταν μια γυναίκα καταλήγει αιμόφυρτη στο δρόμο. Ούτε είναι κακιά στιγμή, ούτε είναι ένας καβράς που ξέφυγε. Σε τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε για ξεκάθαρη βία, μιλάμε για φόβο. Μιλάμε για μια κοινωνία που ακόμα μαθαίνει στις γυναίκες ή στους αδύναμους, για να μην το κάνουμε, μην κατηγοριοποιούμε βάση φύλου, να αντέχουν και όχι να προστατεύονται. Και όσο εμείς οι ίδιοι σοκαριζόμαστε για λίγες μέρες, γιατί λίγες μέρες κρατάει για εμάς που είμαστε εκτός, όσο ψυχρό και αν ακούγεται, μπροστά σε έναν τέτοιο τίτλο ειδήσεων υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν βλέποντας τη βία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Παιδιά που ακούνε φωνές, βλέπουν χτυπήματα, ζουν μέσα στον δρόμο και κουβαλούν αυτές τις εικόνες για όλη τους τη ζωή.

Η πολιτεία λοιπόν δεν μπορεί να εμφανίζεται μόνο μετά το αίμα ή μόνο μετά το τελικό έτσι το σοκαριστικό συμβάν, μετά τον τίτλο ειδήσεων. Δεν γίνεται κάθε φορά να πέφτουμε από τα σύννεφα και μετά να συνεχίζουμε σαν να μην συνέβη ποτέ.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.

0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40.
5: Των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Την Κυριακή

Και μιας και μιλάμε για φωνές, άσχετο βέβαια με την κριτική μουσική, αλλά σχετίζεται όσον αφορά την ελληνική μουσική και τους διαγωνισμούς και όλα αυτά. Είχαμε λοιπόν την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα και το Φέρτο, και όπως κάθε χρονιά άνοιξε πάλι ένας φαύλος κύκλος μια μεγάλη συζήτηση. Είναι αυτό ελληνική μουσική, μας εκπροσωπεί τώρα αυτό είμαστε εμείς, τι στίχη είναι αυτή και όλα τα συναφή. Λίγο πολύ όλοι μας έχουμε εκφράσει μια άποψη επί τούτου. Το θα φέρω ότι δεν είχα ποτέ, να υπάρχει κάτι βαθύτερο. Η ανάγκη μιας γενιάς που μεγάλωσε μέσα σε στερήσεις, η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια, να μιλήσει για όσα της έλειψαν. Μπορεί να είναι καθαρά η κουλτούρα της pop σκηνής. Μπορεί να είναι έντονο ή προκλητικό ή έξω από τα παραδοσιακά πρότυπα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουβαλά κοινωνικά μηνύματα και βιώματα μίας εποχής ή μίας πολύ συγκεκριμένης γενιάς. Αν θα μπορούσαμε έτσι κάπως να το κλείσουμε και να το στρογγυλέψουμε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μουσική δεν μένει στάσιμη.

Και έτσι. Και έτσι. Όπως είμαστε, μπέρδεψα τις φέτες έτσι. Πανικός. Και έτσι λοιπόν όπως είμαστε, ξέχασα τι ανεβάζουμε και τι κατεβάζουμε. Κολλήσαμε κι εμείς λίγο με τούτα και με εκείνα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγούδι. Το άκουσα σχετικά πρόσφατα, αν και έχει κυκλοφορήσει κάτι χρόνια. Μπορεί και 10.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης.

0: επιχειρήσεις στην Αθήνα.
1: Στην Κάντιρ έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την
5: 1100 διαφορετική κωδική. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Την Παρασκευή 15 Μαΐου ο Μιχάλης Τζουγανάκης
9: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
8: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανόλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνή.
13: Παρουσία σας στην εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
14: Κρήτη μου και μακριά δε χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
13: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κροτηριάστηκε ένας Έλληνας λοιπόν παίκτης, έκανε κατάδυση της με ψαροτούφεκο με έναν ακόμη συμπαίκτη του, ενώ κολυμπούσαν σε περιοχή όπου απαγορεύεται η διέλευση σκαφών. Πέρασε όμως σκάφος και είχε από πάνω του και είχε σαν αποτέλεσμα τον ακροτηριασμό του. Τι να πούμε, νομίζω ότι είναι τρομακτικό το ότι τις τελευταίες εβδομάδες μάλλον το μόνο θετικό νέο είναι η πρόκριση στο τελικό της Eurovision. Είναι τρομακτικό αν καθίσουμε να το σκεφτούμε και προφανώς δεν γιώνω κανένα γεγονός.

Έτσι όπως λοιπόν ετοίμαζα την σκαλέτα, λίγο το πρόγραμμα, τι τραγούδια θα βάλω, τη θεματική και όλα αυτά, ανακάλυψα, συνειδητοποίησα μάλλον, ότι τόσο καιρό δεν έχουμε βάλει παιδιά καθόλου κατσαμάδες. Γιώργο Κεσίδη Κατσαμά, που είναι από τους πιο μεγάλους καλλιτέχνες και γνωστούς και άρτιους, ήταν μάλλον, της κριτικής μουσικής. Οπότε πάμε λίγο να ακούσουμε Γιώργο Κεσίφη Κατσαμά σαν διαβατάρικο πουλί.

0: ώρα. Είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις.
3: Σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210 85

0: 42-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. Εξαγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στο Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
1: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
2: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
1: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα αξέχαστο γλέντι με τον Οικομανώλη Νύκταρη και το συγκρότημά του.
3: Μαμά μου, μη κλαις για μένα.
2: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
1: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
2: Τηλέφωνο 210-5150-030.
1: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
2: Αόρι.
1: Αόρι.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλή.
10: Είπω πολύ αγαπημένο μου σε μία φίλη που είναι πάντα εκεί, τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα. Γι' αυτό είναι φίλη άλλωστε. Και που σήμερα δούλευε μέχρι αργά, οπότε της ευχόμαστε και καλή ξεκούραση. Οπότε πάμε να ακούσουμε μία σειρά από σιρητά, μαντέψτε, Σκορδαλού, αλλά αυτή τη φορά επενδυμένα φορνητικά με τη Μαρίνα Δακανάλη.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ακούσαμε τη μαγευτική φωνή της Μαρίνας Δακανάλη σε μια σειρά από σιρτά, όπως είπαμε, του Θανάση Σκορταλού. Κάποια, όταν ο υπερτουρισμός πολλές φορές ξεπερνά τις αντοχές των τοπικών κοινωνιών. Η Κρήτη είναι ένας τόπος με τεράστιες δυνατότητες, ας είμαστε ειλικρινείς, αλλά και ένας τόπος που κουβαλά χρόνια προβλήματα τα οποία συζητάμε δεκαετίες τώρα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό. Βλέπε ΒΟΑΚ. Δεν μπορεί το 2030 λοιπόν να σημαίνει μόνο περισσότερα ξενοδοχεία και περισσότερους αριθμούς αφίξεων, άρα μεγαλύτερο, περισσότερο τουρισμό. Πρέπει να σημαίνει και καλύτερη καθημερινότητα για τους κατοίκους. Ασφαλείς δρόμους, πρόσβαση στην υγεία, υποδομές που γενικότερα να αντέχουν και νέους που να μπορούν να μείνουν και να ζήσουν αξιοπρεπώς στον τόπο τους και όχι να κυνηγάνε ευκαιρίες εκτός. Είτε εκτός Κρήτης, είτε ακόμα χειρότερα εκτός Ελλάδας. Γιατί ανάπτυξη χωρίς ποιότητα ζωής δεν είναι πραγματική πρόοδος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόοδο, δεν μπορούμε να μιλάμε για Ελλάδα 2.0, ούτε 3.0, ούτε 2030. Και οι πολίτες δεν ζητούν κάποιο θαύμα, ζητούν τα αυτονόητα. Να μην αισθάνονται ξεχασμένοι κάθε φορά που σβήνουν τα φώτα των συνεδρίων και τελειώνουν οι εξαγγελίες ή μετά από κάθε εκλογική μάλλον περίοδο. Η Κρήτη του 2030 δεν θα κρυφθεί ούτε από μακέτες, ούτε από φόρουμ, ούτε από οτιδήποτε από όλα αυτά τα συναφή. Θα κρυφθεί όμως από το αν ο απλός άνθρωπος θα ζει καλύτερα από σήμερα. Και αφού τα είπαμε και αυτά, πάμε να ακούσουμε λίγο Γρηγόρη Σαμόλη, γιατί ναι, το έχω πει επανελειμμένως, είμαστε μια ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά δεν γίνεται να μην θίξουμε κάποια ζητήματα. Γρηγόρη Σαμόλης λοιπόν και 500 φωνικά.

κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, 20 του μήνα. Εδώ πέρα, Κρήτη FM, Αθηβολές 8 με 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Να προσέχετε, να προσέχουμε όλοι εμείς που θα μπούμε τώρα ή που όσοι βρίσκεστε ήδη στους δρόμους. Αύριο το πρωί ο Γιώργης Ονταγάκης θα μας πει την πρώτη καλημέρα, ενώ τα χτινοχαϊδέματα θα μας κρατήσουν μια συντροφιά έτσι το απόβραδο. 7 με 9.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο μικρός
5: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
4: κοιμούνται στην καμπίνα.
5: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
6: Πάνω σε ένα πλοίο της Anneck Lines νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για...
7: Πάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
9: Ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
10: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
9: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της Ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρο.

0: 5η 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
1: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
2: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας...
3: Μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
3: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
3: ΑΟΡΗ.
4: ΑΟΡΗ.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη του Δήμου Πειραιά για την 85η επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, θα περιλαμβάνει αφηγήσεις ιστορικών γεγονότων πλαισιωμένες από τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Αδελφότητας. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με το δημοφιλή κριτικό καλλιτέχνη Νίκο Ζωηδάκη. Θα είμαστε όλοι εκεί, είσοδος ελεύθερη.
7: Κρίνη μου και ματιά δε χάπω, στο βαστά η καρδιά σου.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε...

0: ώρα είναι 10:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράση.
2: Η Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο με ζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για Κουζουλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να...
4: Για τις αγορές σας, Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
5: Μητάτο. Με ζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις.

0: 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας.
3: Φορείες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια σας προσκαλεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση που διοργανώνει με τη στήριξη
0: Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην Αθήνα ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρομίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: πολιτισμού σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
2: Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
3: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
4: Χίλιες μανίνε δίπλα.
2: Σάββατο 16 Μαΐου, ένα ξέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο, Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
6: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας.
5: Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
7: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
7: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλή.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξανύχτη με
7: Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κριτικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

τράβησε, έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Οι ξεχωριστές και ιδιαίτερες μουσικές Πέμπτες συνεχίζονται και το Μάιο στον Ομαλό.
3: Εσύ είσαι η αγάπη μου.
2: Αυτή την Πέμπτη θυμόμαστε τα παλιά με το Χρήστο Χαρχαλάκη και το Χάρη Ζαχαριουδάκη να μας γυρίζουν στην εποχή της ζυγιάς, τότε που μόνο δύο όργανα ήταν αρκετά για να χωρέσουν ολόκληρη την ψυχή της Κρήτης. Πέμπτη 14 Μαΐου, ώρα έναρξης 9.30. Και όπως πάντα με αυθεντικές κρητικές γεύσεις, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Δε φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κρητικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
3: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάνδρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-6513-796. Έναρξη 8.30 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Σας περιμένουμε. Συνδιοργάνωση Ηρακλής Ελευσίνας.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων σας προσκαλεί στην εκδήλωση ιστορικής μνήμης και συνείδησης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κυριακή 17 Μαΐου, ώρα 11 το πρωί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: και ονειρεύομαι
1: πως είμαι στην Κρήτη.
2: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Δεν φταίς εσύ ούτε κι εγώ, μα το κακό ζαράρι.
5: Κριτικό γλέντι με τον Γρηγόρη Σαμόλη στην Μάντρα Αττικής. Το Σάββατο 23 Μαΐου ελάτε να διασκεδάσουμε με τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη και την παρέα του.
4: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι. Τα πάθη μου να ταραγουδώ απούν ένα κουβάρι.
5: Στο Golden Park Πολυχώρο Μάντρας, στην παλιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών.